0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλησπέρα παραπολιτικά. 90,1 εμείς Έλληνες, Λάμπρος Σκαλαρίτης μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά και για το επόμενο δίωρο. Έχουμε παρασκήνιο, υπάρχουν ανατροπές οι οποίες έχουν την εξήγησή τους. Έχουμε τις πληροφορίες, έχουμε την ανάλυση, έχουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και έχουμε και εκπλήξεις. Θα τις πούμε στην πορεία, θα κάνουμε και συνδέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιοι οι οποίοι κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα, ας πούμε γιατί ο ελληνικός εφοπλισμός μεταφέρει πετρέλαιο νόμιμα από την Ρωσία, οι ίδιοι καταναλώνουν εκατονταπλάσιες ποσότητες από αυτές που μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία απόλυτος διασταυρωμένη ότι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο συναντήθηκαν και κάνουν συναντήσεις σε τρίτη χώρα με τους Ρώσους. Στους Γερμανούς αναφέρομαι. Υπήρξε πίτσι Γερμανών Ρώσων σε τρίτη χώρα, στο Αζερβαϊτζάν. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχουν πληροφορίες, τους πιάσαν όμως τα πράσινα. Αφενός εγκαλούν την Ελλάδα, αφετέρου πηγαίνουν και μιλούν με τους Ρώσους πίσω από την πλάτη των υπολείπων. Εδώ είμαστε, θα συνδεθούμε και με το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε το παρασκήνιο. Επίσης, έχουμε μια ανατροπή στην προσέγγιση του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία. Ως γνωστόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Τώρα έχουμε μία ανατροπή. Το συνέδεσε αυτό, δηλαδή την αποδέσμευση πυρηνικής τεχνολογίας, με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι αυτό που λέμε στα αστυνομικά μυθιστορήματα, ανατροπή της πλοκής. Έχει πολύ ενδιαφέρον, τα έχουμε όλα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα και θα πάμε και στα επιμέρους. Έχουμε σήμερα και το Κισεα, το οποίο ενέκρινε ένα μεγάλο εξοπλιστικό, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. 4,5 και δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και η ασπιδοδοχειλά και άλλα συστήματα, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος, ξεκινάμε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Θα ξεκινήσω με τη συμφωνία 1-2-3 των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αυτή ξεκίνησε επί Biden τότε, με Blinken υπουργό εξωτερικών, αλλά είχε σταματήσει. Κάπου παράβωσε. Προφανώς, στο σημείο, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με πόλεμο, με πολλά άλλα, με Χούθη, με εμπλοκές σε συγκεκριμένες περιοχές πολύ κρίσιμες στρατηγικά. Η συμφωνία πλέον στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντική. 1-2-3 λέγεται γιατί ακριβώς το 123 είναι το άρθρο εκείνο στον Αμερικανικό κώδικα που διέπει την πυρηνική τεχνολογία και το να δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πυρηνική τεχνολογία σε τρίτη χώρα. Δεν είναι η μόνη χώρα η Σαουδική Αραβία. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον είναι η Ταϊβάν μία. Η δεύτερη ήταν η περίπτωση της Νότιας Κορέας. Τρίτη οι Φιλιππίνες και τέταρτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά αυτή εδώ η συμφωνία περιλαμβάνει μέσα εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος. Αφού βεβαίως νωρίτερα, επί 2 χρόνια, μία μελέτη ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αυτό είναι πονηρό, γιατί προφανώς βάζει και το Κογκρέσο μέσα.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, να την πούμε, Θανάση, σε αυτό. Yeah. Επειδή αυτό το πράγμα όπως ήταν, δηλαδή το να δώσει απλά πυρηνική τεχνογνωσία στη Σαουδική Αραβία, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Εστάλησαν μηνύματα στον Τραμπ ότι δεν θα περνούσε. Έχουμε μια ανατροπή τελευταία στιγμή, τώρα πριν από λίγο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, κατόπιν των μηνυμάτων που πήρε ότι δεν περνάει, ότι για να αποδεσμεύσει την πυρηνική τεχνολογία και να προχωρήσει η συμφωνία, θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι ανατροπή. Και τώρα μεταφέρεται η πίεση στη Σαουδική Αραβία και θα πρέπει να επιλέξει ή θα συνεχίσει με την επιμονή για Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Ή θα πάει στις συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ακριβώς εκείνη, γιατί αυτό έγινε ενώ χθες. Και προχθές μάλλον η Wall Street Journal που το αποκάλυψε αργά το βράδυ, θυμάμαι, η συμφωνία δεν το έφερνε. Ενώ τώρα, ας πούμε, είναι.
0: Τώρα, τελευταία στιγμή, τώρα. Τους βάζει στην ουσία, τους μεταφέρει το δίλημα. Λέει, θέλετε πυρηνική τεχνολογία. Θα συμφωνήσετε με το Ισραήλ στις συμφωνίες του Αβραάμ, άρα IMED. Και θα σταματήσετε τα πολλά με Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Δύσκολο δίλημα τους βάζει.
1: Δύσκολο πολύ. Και ιδιαίτερα στην Σαουδαραβική οικογένεια, η οποία έχει πάμπολα συμφέροντα με τους Αμερικανούς. Και μην ξεχνάμε, αυτή τη στιγμή έχουμε και καταστάσεις επικίνδυνες, δηλαδή στον κόλπο. Και βεβαίως έχουμε και τις προσπάθειες των Χούτι να διευρύνουν την κατάσταση στα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας. Όλα αυτά γίνονται σε μια φάση πάρα πολύ περίπλοκη. Και βέβαια βάζω κάτι άλλο, ότι η Αλγερία και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν σκεφτεί να επικαλεστούν την 1-2-3 από ό,τι είδα σήμερα. Δηλαδή και στο παρελθόν το κάνουν για να πάρουν και αυτές οι δύο χώρες, η Αλγερία και η Τουρκία, εντός εισαγωγικών σύμμαχοι των Αμερικανών, στον αραβικό χώρο, η μία η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. μήπως γίνει κάτι τέτοιο. Ο Λιβάνος έχει μέλλον με αυτό, είναι σημαντική συμφωνία, δεν το συζητώ. Ανοίγει οπωσδήποτε πολλά κεφάλαια. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή, όπως είπες, δεν είχε λάβει υπόψη τα διάφορες Ισραηλινές, να το πω έτσι, ανησυχίες. Αλλά τώρα με το τελευταίο που είπε ο Τραμπ, σίγουρα τα πράγματα
0: αλλάζουν.
1: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα γίνεται εξέλιξη στη Μανίλα των Φιλιππίνων και είναι εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Είναι και ο Λαυρόφ. Μπορώ να σου πω, Λαύρο, από την εικόνα που έχω, δεν πήγαν καθόλου καλά οι συνομιλίες, καθόλου καλά.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή και η Ρωσία δεν υποχωρεί από τις θέσεις αναφορικά με την Ουκρανία, καμία υποχώρηση. Και στην άλλη πλευρά δεν βλέπουν τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα, δύο χρόνια πιθανότατα, με τα αργόμενα του Λαυρόφ, αν τα κάνεις μια ευρύτερη ανάλυση, που πηγαίνουν. Συνεπώς, από εκεί πέρα ο Μάρκο Ρούμπιο είχε επιτυχεί στις διπλωματικές επαφές με την Τριμερή, με την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, επίσης με τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία σε στρατηγικό επίπεδο, με τις χώρες μέλη της ASEAN, δηλαδή κράτη όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, ξέρω εγώ, η Καμπότζη, το Λάος κτλ., τις οποίες έχουν βελτιώσει σχέση οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα τα τελευταία 15-20 χρόνια, εφόσον των κυβερνήσεων, και συγχρόνως είχε με την Ινδία. Χθες το βράδυ είδα και κουαρτέτο, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, Ινδία, Αυστραλία. Και συζήτησαν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή επιτυχή διπλωματία του Μάρκου Ρούμπιο σε όλα τα επίπεδα, σε Ασία, Ειρηνικό, τη στιγμή κατά την οποία, όπως βλέπεις, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Μια και είμαστε στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι ο λίγων ημερών ο νέος αρχηγός της Μοσάντ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ και είχε συνάντηση με τον αρχηγό της CIA, τον Ράτσελτ. Αναφέρομαι στον Γκόφρι, τον νέο υπουργό, τον νέο αρχηγό της Μοσάντ, γιατί στο Ισραήλ για να γίνει αρχηγό της Μοσάντ, διαχρονικά να το πράξει από το 1949, περνά από πολλά στάδια. Δεν είναι γίνεσαι εδώ όπως εδώ στην Ελλάδα αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών και δεν λαμβάνονται πολλά. Το Ισραήλ είναι σοβαρό στα πράγματα των πληροφοριών και οπωσδήποτε πάνω σε επαφές ήταν κυρίως για το, από ό,τι είδα, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο επικεντρώνουν το που σε έχει δει οι Αμερικανοί και το λέγαμε και χθες, στα χτυπήματα που κάνουν ή ενδεχομένως να κάνουν σε κάποιες βάσεις. Διότι αυτή τη στιγμή παίζονται τώρα οι βάσεις της Αχεντάν, του ΣΥΡΙΚ και παίζονται οι κρεσμένες οι οποίες είναι νότια, όπου υποπτεύονται οι Αμερικανοί, υποπτεύονται σύμφωνα με πληροφορίες της κεντρικής διοίκησης από το Κατάρ και από τη Φλόριδα, ότι πιθανόν αυτή τη στιγμή να έχουν κρύψει προς τον Ιρανή πυρηνικό υλικό, δηλαδή εμπλουτισμένο στο 60-65% ουράνιο από αυτό που κατάφεραν και έκρυψαν και τους το καταστρέψαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών είτε οι Ισραηλοί είτε οι Αμερικανοί. Είναι πάντως και αυτό ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε, καταλαβαίνεις, απασχολεί έντονα. Μην ξεχνάμε αυτό και αυτό που λέγαμε χθες, και απασχολεί τους Αμερικανούς και η διάχυση των στόχων. Έτσι. Εδώ τώρα πλήττονται βάσεις αμερικανικές σε πολλά κράτη τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και τα άμεσα κράτη του κόλπου. Πάρτε τη Συρία για παράδειγμα, πάρετε το Βόρειο Ιράκ που λέγαμε και χθες, ή ξέρω εγώ ακόμα και το Μπαχρέιν ή ορισμένες το Ομάν, την Ιορδανία κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση η οποία ανησυχεί μήπως πάμε όπως πάμε σε περαιτέρω να ρεγιανίσει κλιμάκος του πολέμου.
0: Νωρίτερα από ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε πέρασμα μεταξύ Κουβέιτ και Ιράκ. Έχουν αρχίσει και στοχοποιούν το Κουβέιτ πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό το πέρασμα περιοχής Αρχεντίνη είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει να κάνει και με πέρασμα που πηγαίνουν προς και προς Σαουδική Αραβία όταν είναι οι μεγάλες γιορτές του Ισλάμ, του Σουνιτικού Ισλάμ, λέω. Περνάνε πολλοί από εκεί. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι. Άρα και το χτύπημα αυτό ήταν πολύ, θα λέει κανείς, ύπουλο. Τώρα να αρχίσουμε με την Ουκρανία. Όπως ξέρεις, αυτή τη στιγμή ενδέχεται να ξαναπάει ο Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει τον Τραμπ. Παίζει αυτό, δεν είναι σίγουρο τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό, γιατί είναι να γίνει εξόδιο στην τετή του αείμνηστου γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, Αθηνόγια Καρολίνα, ο οποίος ήταν δεδομένος φίλος της Ουκρανίας, αλλά και προσωπικός φίλος του Τραμπ επί πάρα πολλά χρόνια. Της οικογένειας Τραμπ φίλος, αλλά ρεπουμπλικάνος, σοβαρός πολύ, γνώστης μαζί με τον Τζον Μακέιν, τον αείμνηστο όλων αυτών των θεμάτων. Ο Ζελένσκι γίνεται αυτή μια συζήτηση σε επίπεδο στρατιωτικό, πολιτικό, με εμπλοκή και της νέας κυβέρνησης της Ουκρανίας, να δει τον Τραμπ, γιατί τα μηνύματα είναι καλά για την Ουκρανία. Τουλάχιστον την πλευρά του Τραμπ, τόσο καλά που δεν το φανταζόταν κανένας. Έχουν και νέα ηγεσία, το λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει ο Αλεξάνδρ Σίεσκι, ο Τραμπάτη, ο οποίος έχει πολεμική εμπειρία, είναι και νέος, είναι 47 νομίζω χρόνια κλπ. Είχε πολεμήσει και στη γενέτρια του Ζελένσκι. Στην Μαριούπολη επίσης είχε πολεμήσει, από τους τελευταίους που έφυγαν όταν έφυγαν μέσα από την τραγική αυτή κατάσταση στην περιοχή της Αζοφικής. Να πούμε επιπρόσθετα, Ράμπρο, ότι όπως είναι εκείνη η κατάσταση, τώρα Πούτιν δεν υπήρχε για νέες επιστρατεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ξεκάθαρο νέος υπουργός άμυνας της Ουκρανίας. Υπάρχει βέβαια αρχηγός του επιτελείου. Προφανώς παραμείνει ο πόλεμος των ντρόνους, δεν το συζητάμε. Και υπάρχει ακόμα, θα λέει κανείς, πίεση να γυρίσει ο Φεντόροφ, ο πρώην υπουργός άμυνας, ο άνθρωπος του πολέμου των ντρόνους, να γυρίσει, γιατί σε πάνω από 11 πόλεις της Ουκρανίας είδα σήμερα υπάρχουν πάλι εν μέσω πολέμου διαδηλώσεις γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υπουργός άμυνας. Ο Ζελένσκι χθες το βράδυ είπε ότι του πρότεινα, λέει, αναπληρωτή πρωθυπουργό για την στρατιωτική και ευρύτερη σύγχρονη τεχνολογία. Κάπως έτσι το είπε κινδυνά, αν το έπιασα καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι και σίγουρο, γιατί αυτός θέλει να γυρίσει στη θέση στην οποία ήταν υπουργός άμυνας. Άρα υπάρχει μια κρίση με αλλαγή στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Παρακολουθούνται και τα δύο θέματα αύριο και οι δύο τομείς, όπως επίσης και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία προσπαθούμε να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι τα κύρια μέτωπα, αν δεν πάμε να συνδέονται με τα κύρια μέτωπα.
0: Απολύτως συνδεδεμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, η ανατροπή που έγινε είναι ότι ο Τραμπ ενώ ανακοίνωσε ότι θα δώσει πυρηνική τεχνογνωσία στην Σαουδική Αραβία, στο τέλος, κατόπιν αντιδράσεων του Κογκρέσου, το συνέδεσε αυτό με την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ. Να υπογράψει δηλαδή με το Ισραήλ.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα Λαμπρόσε Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο να δούμε τι γίνεται στο παρασκήνιο με τις αλλεπάλληλες γερμανικές επιθέσεις στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί παραδοσιακά, διαχρονικά, συμπορεύονται με την Τουρκία και σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο κάθε φορά θεωρούν πρόσφορο, γενικά να πιέσουν την Ελλάδα. Τώρα, για ακόμα μια φορά, προσπαθούν να στοχοποιήσουν τον ελληνικό εφοπλισμό, με το κυπριακό επίσης βάζουν την ουρά τους μέσα, τα μνημόνια τα έχουμε ζήσει ούτως ή άλλως, την απελευθέρωση και την παράδοση εξελιγμένων όπλων στην Τουρκία. Γενικά η Γερμανία δεν αλλάζει σε αυτό. Από την άλλη, τα λέγαμε και προχθές, ότι στο εσωτερικό της υπάρχει πολιτική κρίση. Πρόσφατα με το σκάνδαλο με την παρέτηση από τη θέση του εκπροσώπου, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των χριστιανοδημοκρατών για προσωπικό θέμα, το οποίο όμως είναι και πολιτικό και γενικά είναι σε μια κατάσταση πολιτικής ρευστότητας. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να πιέζουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν την Ελλάδα για να κάνουν πάσα στην Τουρκία. Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πυρός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα της Βρύξελλες, κύριε Καλαρίτη. Όπως τα λέτε, είναι και προς επίρρωση των όσων πολύ σωστών αναφέρατε. Στο διπλωματικό bras de fer των τελευταίων ημερών εδώ στις Βρυξέλλες προστέθηκε η πίεση της Γερμανίας προς την Αυστρία, η παρασκηνιακή προφανώς, να αποσύρει τις επιφυλάξεις της για τις περίφημες κυρώσεις προς τη Ρωσία για το LNG, για εισαγωγές LNG. Κάτι για το οποίο και η Ελλάδα είχε επιφυλάξεις. Αυστρία και η Ελλάδα είχαν μείνει δύο χώρες που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κλιμακωθούν οι κυρώσεις, τουλάχιστον για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και σωστά θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Παρά τα αυτά, χθες ενημερωθήκαμε ότι η Αυστρία υπαναχώρησε και έμεινε μόνη της η Ελλάδα σε αυτό το διπλωματικό θρίλερ. Πριν από λίγο η πρέσβης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και πράγματι εξαιρείται για την ώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ρωσικές κυρώσεις, από το τελευταίο πακέτο ρωσικών κυρώσεων, με κάποια ανταλλάγματα, το κυριότερο εκ των οποίων είναι η παράταση για ένα χρόνο του πλαφών στα 44,10 δολάρια του βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο που θα εισαχθεί στη χώρα μας. Τα λέω αυτά διότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό τομέα, αλλά και ευρύτερα, μπορεί να έχει επιπτώσεις άμεσες στη τσέπη του καταναλωτή, της Ελληνίδας και του Έλληνα που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το σταθμό σας.
0: Εδώ για να δούμε την υποκρισία και γιατί στοχοποιούν κυρίως τα ελληνικά πλοία. Γιατί ούτως ή άλλως αυτοί οι οποίοι πιέζουν την Ελλάδα να μην μεταφέρει νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, αυτό που προβλέπετε, καταναλώνουν οι ίδιοι τεράστιες ποσότητες που τις φέρνουν άλλα πλοία. Εκεί φαίνεται η σκοπιμότητα. Δεν λένε ότι εντάξει, σταματάμε να αγοράζουμε και εμείς ρωσικό LNG. Λένε να μην το μεταφέρουν τα ελληνικά πλοία. Δεν τους πειράζει να το μεταφέρουν άλλα πλοία και να το αγοράζουν οι ίδιοι, αλλά τους πειράζουν τα ελληνικά πλοία. Άρα εδώ φαίνεται και η σκοπιμότητα.
1: Επίσης θέλω να επισημάνω το εξής. Ότι στο πρόσφατο παρελθόν η Γερμανία, συνεπικουρούμενη και από κάποιες άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά γερμανικός δάχτυλος στους Ηνωμένους Επιτοπλίστων, αξίωσε με βέτο, γιατί αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Συμβούλιο των Υπουργών με ομοφωνία. Είναι αποφάσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική.

0: Αμερική και λαμβάνονται με ομοφωνία. Κατά εξαίρετη συνήθως οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, αλλά ό,τι αφορά εξωτερική πολιτική κυρώσεις σε τρίτες χώρες θέλει ομοφωνία, άρα υπάρχει και το δικαίωμα βέτο. Η Γερμανία έβαλε βέτο για τις εισαγωγές αλλιευτικών προϊόντων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, διότι θα εφήγονται οι βιομηχανίες της και οι γερμανικές εταιρείες. Τα λέω αυτά γιατί. Γιατί πολλές φορές έρχονται θέματα εδώ στο Συμβούλιο, τα οποία νομίζω ότι χρήζουν μεγάλης, σοβαρής, στιβαρής προσοχής και αντιμετώπισης και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα, γιατί να μην βάλει και η Ελλάδα στο παρελθόν βέτο για τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να εξάγονται στη Ρωσία, κεράσια από την Έδεσα, ροδάκινα από την Ιμαθία. Η κάθε χώρα σε τέτοιου είδους κρίσεις προφανώς σταθμίζει τι είναι σημαντικό και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Σωστά η Ελλάδα επέμεινε να έχει επιφυλάξεις για τις εισαγωγές, για τις κυρώσεις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου και για έναν ακόμα λόγο. Διότι ξέρετε, αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί γύρω μας σήμερα, δηλαδή κλειστά τα στενά του Ορμούζ ή τουλάχιστον μισάνυχτα, Χούθη με βομβιστικές επιθέσεις.
1: Κλείνουν και τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπου ούτως ή άλλως.
0: Ακριβώς. Σουέζ και Ερυθρά Θάλασσα. Κατάρ έχει κάνει παύση εργασιών. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν εξάγει φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο μετά τους τελευταίους βομβαρδισμούς. Άρα περιορίζεται η δυνατότητα προμήθειας από εναλλακτικούς παρόχους υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι είναι λάθος όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, διαχρονικά, διαφόρων κυβερνήσεων, που δέσαμε τη χώρα στο άρμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν ανοίξαμε τη βεντάλια να διαφοροποιήσουμε και το μείγμα μας και τις πηγές και τους οδούς προέλευσης, γιατί είμαστε μια χώρα που έχουμε και χερσαία σύνδεση και θαλάσσια σύνδεση. Σήμερα όμως, ακριβώς για να μην έχουμε ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού πρόβλημα και τιμές, καλώς επιμείναμε και νομίζω ότι...
1: Μα είναι υποκριτικό, είναι υποκριτικό. Οι ίδιοι το αγοράζουν το ρωσικό αέριο. Το πρόβλημά τους είναι ότι το μεταφέρουν ελληνικά πλοία και εκεί φαίνεται ποια είναι η πρόθεσή τους. Δεν τους νοιάζει το ρωσικό αέριο, τους νοιάζει να πλήξουν
0: τα ξέρετε, υπάρχουν και διάφορες άλλες πατέντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ρωσικό πετρέλαιο σε τάνκερ, το οποίο το αναμειγνύουν με αζέρικο δήθεν για να αλλάξουν έστω κατά τη δοσολογία ώστε να μην χαρακτηρίζεται αμυγός ρώσικο και έτσι να εισαχθεί χωρίς πρόβλημα σε χώρες που τέλος πάντων έχουν αυτού του είδους τη συνδιαλλαγή. Προφανώς υπάρχει μεγάλη υποκρισία, προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα απέναντι στον αμυνόμενο ουκρανικό λαό. Από την άλλη, κάθε χώρα όμως πρέπει να διαφυλάξει και να θωρακίσει τα συμφέροντά της, τα εθνικά της συμφέροντα, τα ευαίσθητα συμφέροντά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ευαίσθητους κλάδους της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας και κυρίως τον καταναλωτή. Δηλαδή, τελικά, ποιο είναι το αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή που μας ακούει.
1: Λοιπόν, και για να δούμε το μέγεθος υποκρισίας, χθες ο Αζέρος πρόεδρος είπε το εξής, δημόσια του είπε, ότι Γερμανοί αξιωματούχοι, πρώην και νυν, άτομα από το περιβάλλον της Μέρκελ και νυν, συναντήθηκαν με Ρώσους, με Ρώσους αξιωματούχους κρυφά στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, χωρίς να το έχει υπόψη του η αζερική κυβέρνηση. Τώρα αυτό αν θέλουμε το πιστεύουμε, γιατί έχουν υπηρεσίες οι Αζέροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι εμείς δεν το ξέραμε, το αποκάλυψε δημόσια και μάλιστα το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια δηλώσεων με τον Μέρτς, με τον γερμανό καγκελάριο. Και του λέει, μάθαμε, το είπε δημόσια, ότι οι Γερμανοί, τον Γκάρφος δηλαδή δημόσια, του Αλίγεφ, του λέει ότι οι Γερμανοί αξιωματούχοι της Μέρκελ και μάλιστα από το στενό περιβάλλον της Μέρκελ, ο διευθυντής προσωπικού της και άλλοι, και νυν συναντήθηκαν με Ρώσους από το περιβάλλον του Πούτιν στο Μπακού και με αξιωματούχους και της Γκάζπρομ για να συζητήσουν θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Άρα την ώρα που οι Γερμανοί λένε σε εμάς γιατί μεταφέρεται ρωσικό πετρέλαιο, κάνουν συναντήσεις κρυφά με τους Ρώσους, προφανώς για ενεργειακά, γιατί με την Γκάζπρομ τι να μιλήσουν, γιατί να μιλήσουν για παιχνίδια.
0: Επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν κυρίως την αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον τρόπο που νομίζω πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος στην εξωτερική μας πολιτική. Το ένα είναι κόκκινες γραμμές στα εθνικά μας συμφέροντα, το άλλο είναι συμμαχίες και ευρύτερες συνενέσεις όταν χρειάζεται. Σας φέρω ένα παράδειγμα των τελευταίων ώρων. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Ζητάμε διευκρινήσεις σε σχέση και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αντίστοιχες με αυτές του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Αυτή τη φορά αφορούν την Ιταλία. Δηλαδή η Λιβύη προχωράει σε μονομερείς ενέργειες που θίγουν την Ιταλική ΑΟΣ. Οι Ιταλοί τώρα καταλαβαίνουν ότι οι μονομερείς ενέργειες με τουρκικό δάκτυλο ή οποιοδήποτε δάκτυλο μπορεί να είναι επιζήμιες για αυτούς. Μέχρι τώρα όλα με λιγάλα. Άρα εδώ λοιπόν επαναλέχομαι για κάτι που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη. Κανένα ζήτημα που αφορά την εθνική μας κυριαρχία και τις απειλές από τρίτη χώρα ή μονομερείς ενέργειες τύπου τουρκολιβικό σύμφωνο από τη Λιβύη, από οποιαδήποτε χώρα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αμυγός διμερές ζήτημα της Ελλάδος με την τρίτη χώρα. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και αργά ή γρήγορα θα θίξει. Έτσι πρέπει να το εμφανίζουμε και έτσι είναι και κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια σιωπής άλλων εταίρων μας, έρχεται η Ιταλία να λουστεί μονομερείς ενέργειες της Λιβύης. Εμείς αντιδράσαμε. Πριν από λίγη ώρα καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση και θα έχουμε συνέχεια. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, των απειλών της Τουρκίας στην Ελλάδα και όλων αυτών των αναθεωρητικών, ανιστόρητων πρωτοβουλειών που κυοφορούνται στα συρτάρια του Προέδρου Ερντογάν και ακούνε στο όνομα Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Φαλαντούρη.
0: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω μηνύματα για το τι ακριβώς συνέβη, το επαναλαμβάνω. Ο Αλίγεφ, ο Αζέρος Πρόεδρος, είπε ότι η Γερμανία αξιωματούχοι, τους κατονομάζει κιόλας ποιοι είναι, να μην αφαιρούμε τώρα ονόματα, ενώ για θέμα χρόνου, συγκεκριμένοι, συναντήθηκαν με συγκεκριμένους Ρώσους, μεταξύ των οποίων και από το περιβάλλον του Πούτιν και από την Gazprom, για να συζητήσουν τι, καλλιέργεια λαχανικών, όχι, προφανώς ενεργειακά. Στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, γιατί ορισμένοι από αυτούς με τους οποίους συναντήθηκαν Ρώσοι έχουν κυρώσεις και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Άρα πήγαν οι Γερμανοί και τους είδαν. Αυτά για να μην έχουμε αμφιβολίες περί της υποκρισίας και το πόσο καθένας κοιτάει πρωτίστως τα συμφέροντά του. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Προσέξτε πώς κουμπώνουν όλα τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι οι Ιρανοί έβαλαν τους Χούθη να κλείσουν τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα για τα σαουδαραβικά πλοία κυρίως αλλά γενικά, για να αυξήσουν την πίεση, να έχουν δύο σημεία πνιγμού, ένα στο Ορμούζ και ένα στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δύο μεγάλα πλοία
1: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στίγμα Radio.
6: Ακόμη και σήμερα, την τελευταία πνοή, ας πούμε, το οικονομικό οξυγόνο που τη χρειάζεται απέναντι στις ειδικές κυρώσεις και τη σταθερότητα που κατάφερε να έχει το καθεστώς υποκαθεστώς πολέμου, το καθεστώς του Ιράν υποκαθεστώς πολέμου. Την παρήχε πάλι το Πεκίνο. Τώρα, η Χούθη με την Κίνα, για να φτάσουμε στο τρίτο κομμάτι αυτής της συζήτησης, θα μπορούσα να πει ότι οι σχέσεις τους είναι εντελώς πραγματιστικοί. Η Κίνα δεν εμπλόκεται όπως πάντοτε κάνει, είναι πάγια τακτική της αυτή, στρατιωτικά στην Ιεμένη, δεν έχει καμία παρουσία στην πραγματικότητα εκεί, αλλά καταφέρνει και διατηρεί διαρκώς ανοιχτούς διπλωματικούς διάβλους με την Ιεμένη μέσω. Π.χ. ας πούμε για παράδειγμα της διαμεσολάβησης που γίνεται στο Ομάν που έχει παρουσία σταθερή. Τώρα, οι Χούθοι έχουν δεσμευτεί δημόσια, το θυμίζουμε αυτό, και διπλωματικά το είχαν πει αυτό, ότι δεν στοχεύουν κινέζικα και ρωσικά πλοία. Είχαν εκδώσει κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις, τις είχαμε ξεχάσει γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αντιμετωπίσει την περίπτωση να αρχίσουμε να συζητάμε σοβαρά για τους Χούθοι. Ήταν πάντα ένας παράπλευρος μοχλός σε αυτόν τον πόλεμο. Στον αντίποδα της εγγύησης, το Πεκίνο και η Μόσχα προσφέρουν, η Μόσχα λιγότερο πια, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να το πούμε και αυτό, αλλά συνεχίζεται από το Πεκίνο σταθερά μια πολιτική και διπλωματική κάλυψη σε διεθνή φόρα όπως ο ΙΕ, και αυτό είναι μια σταθερή πολιτική. Δηλαδή αποφεύγουν για παράδειγμα την υπερψήφιση κυρώσεων ή στρατιωτικών εξιοδοτήσεων προς τον ΙΕ έναντι των Χούθη. Η Τεχεράνη, που είναι ο παράγοντας που συνδέει τους Χούθη με την Κίνα, η Τεχεράνη ασκεί, θα λέγαμε, δεν θα έλεγα έλεγχο, γιατί θα ήταν υπερβολή. Όχι, η Τεχεράνη δεν ασκεί έλεγχο.
0: Σωστό, η Χούθη είναι πολύ αυτόνομη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν είχε Μπολάχ, ας πούμε.
6: Ακριβώς γι' αυτό. Λέω, δεν μπορώ να πω ότι ασκεί έλεγχο. Κανείς δεν ασκεί έλεγχο.
0: Επιρροή.
6: Ναι, η καλύτερη λέξη είναι αυτή. Αποφασιστική επιρροή, ας πούμε, γιατί έχει μεγάλη συνδρομή σε υλικό. Αποφασιστική επιρροή λοιπόν στις επιχειρησιακές επιλογές τους, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να καθορίσει την ατζέντα, δεν ασκεί έλεγχο, αλλά αν κάποιος ασκεί επιρροή αποφασιστικού χαρακτήρα, είναι η Τεχεράνη. Και επειδή η σχέση της Τεχεράνης με την Κίνα είναι αυτή που είναι, και επειδή η Κίνα έχει παράσχει στο παρελθόν αυτή την κάλυψη που είπαμε νωρίτερα προς τους Χούθη, τυχόν πλήγμα σε κινέζικο πλοίο θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο την, ας πούμε, τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής του Ιράν, που είναι να αντλεί δυνατότητα να αντέξει τα πλήγματα μέσω του Πεκίνου, δηλαδή την οικονομική του σχέση με το Πεκίνο. Το Ιράν λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, εξαντλώντας αυτή την επιρροή που έχει στους Χούθη, ότι οι Χούθη θα εξαιρέσουν την κινέζικη ναυσιπλοεία από τον πιθανό κατάλογο των στόχων τους.
0: Ναι, δεν έχουν κανένα λόγο να χτυπήσουν τα κινέζικα πλοία οι Χούθη καθέναν. Τώρα να πούμε, μια και το αναφέραμε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη στην Ιεμένη με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Εκεί το πράγμα έχει ανάψει. Εδώ και μέρες, σήμερα ειδικά, φαίνεται ότι είναι μια πολύ άγρια μέρα, γιατί αναφέρονται απώλειες και από τις δύο πλευρές, μεταξύ Σαουδαράβων και Χούθη. Που σημαίνει ότι οι Ιρανοί προφανώς έχουν πιέσει τους Χούθη να εμπλακούν και οι Σαουδάραβες με τους Χούθη για να ελέγξουν την περιοχή. Ίσως εν ώψη χερσαίων επιχειρήσεων. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι Χούθη φοβούνται και κάποια χερσαία επιχείρηση εκεί πέρα μέσω των ιεμενικών δυνάμεων. Άρα και το πράγμα και εκεί έχει αγριέψει. Δεν έχει πέρασει κάτω από τα ραντάρ γενικά της ειδησιογραφίας, αλλά υπάρχουν άγριες συγκρούσεις μεταξύ στρατών των δύο, με δεκάδες νεκρούς εκατέρωθεν. Δεν το είδα να έχει κυκλοφορεί πουθενά, αλλά είναι ενδεικτικό του τι γίνεται και στην περιοχή.
6: Ναι, η Ιεμένη γενικώς περνάει κάτω από τα ραντάρ, γιατί ο κόσμος έχει εστιάσει στο μείζον. Το μείζον είναι τα στενά του Ορμούζ, το στενό του Ορμούζ συγκεκριμένα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Η εξασφάλιση της ναυσιπλοείας από το στενό του Ορμούζ. Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας και των υπολείπων κρατών του κόλπου να αξιοποιήσουν την παράλληλη αυτή δυνατότητα μέσω των αγωγών που έχουν, οι οποίοι καταλήγουν όμως τελικά στην περιοχή των Χούθη, δεν ήταν τόσο έντονη μέχρι σήμερα, γιατί είχαμε κάνει και διάφορες άλλες εικασίες του τύπου ότι ο αγωγός που μπορεί να αλλάξει τη ροή του πολέμου είναι αυτός που θα μεταφέρει τη δυνατότητα της μεταφοράς των κοιτασμάτων πετρελαίων στην άλλη πλευρά και έτσι θα εξαιρέσουμε το στενό του Ορμούζ από το γεωπολιτικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν υπολόγιζε τη δυνατότητα που έχουν οι Χούθη τελικά να εκτελούν πλήγματα ακριβίας. Όλοι πίστευαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από τον δυνατό, ότι γενικώς εκτελούν τυφλά πλήγματα, ότι δεν έχουν κάποια πολιτική. Ξεχάσαν βέβαια και τις δηλώσεις. Εγώ θυμάμαι έναν, και δεν έχω κάνει κάποια ιδιαίτερη αναζήτηση για το θέμα, αλλά θυμάμαι έναν αξιωματούχο, ας πούμε, τον Χούθη, τον Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ, νομίζω. Σαλάμ πρέπει να ήταν το τελικό του, γιατί τώρα με τα ονόματα των Χούθη έχω και λίγο θέμα στη μνήμη μου. Ο οποίος είχε δηλώσει πάντως παραπάνω από μία φορές, είχε εκδώσει και ανακοίνωση, σαν να είναι κάποιο είδους κυβέρνηση των Χούθη, ότι ό,τι και να γίνει, οι Χούθη από εκείνη την πλευρά δεν θα αφήσουν να περνάνε πλοία όσο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, πλην, που είχε δηλώσει αυτό, εξαίρεση, ρωσικά και κινέζικα. Ήταν δημόσια η δήλωσή του δηλαδή.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά στη Σαουδική Αραβία και την απόφαση του Τραμπ να αποδεσμεύσει πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς, την οποία συνέδεσε όμως πλέον, γιατί δεν παίρνωσε από το Κογκρέσο, έτσι είναι το σκέτο, τη συνέδεσε με το να υπογράψει η Σαουδική Αραβία τις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν πυρηνική τεχνολογία για πολιτικούς σκοπούς στους Σαουδάραβες είναι για να μην έχουν επιρροή εκεί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έτσι, δηλαδή να προλάβουν τους Ρώσους και τους Κινέζους σε Σαουδική Αραβία. Να τους προλάβουν, βάσει, να τους εκτοπίσουν, γιατί εκεί είναι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Έχουν επιρροή.
6: Ισχύει αυτό. Είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα αυτής της περίοδου για την Αμερική, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν στον προθάλαμο ουσιαστικά της κίνησης των BRICS Plus και αυτό ήταν και θα γινόταν και σημαντικός πυλώνας των χωρών του Παγκόσμιου Νότου, όπως λέμε, και ίσως και κλειδί στη διαδικασία, εν εξελίξη διαδικασία που έχει το Πεκίνο, μια παγκόσμια στρατηγική η οποία σκοπεύει στην αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, να δεχτεί δηλαδή πλήγματα, να δεχτούν πλήγματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην βάση της ισχύως τους, που είναι το γεγονός ότι το δολάριο παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, και αυτό περνούσε μέσα από τη σύγκληση συμφερόντων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πεκίνου. Μέρος αυτής της σύγκλησης συμφερόντων ήταν η προσφορά του Πεκίνου να εργαλειοποιήσει την τεχνολογία της China National Nuclear Corporation, της περίφημης CNNC. Είναι μια διεθνής εταιρεία η οποία έχει το μονοπόλιο της παραγωγής πυρηνικών, της κατασκευής πυρηνικών σταθμών και της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα. Η υπόψη εταιρεία ήταν μεταξύ των επίσημων της επίσημης λίστας των εταιριών που έκαναν προσφορές για την κατασκευή των πρώτων πυρηνικών σταθμών της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι γνωστό. Είχε μπει σε διαγωνισμό, είχε κάνει προσφορές, είχε προχωρήσει και μια διαδικασία συνομιλιών. Τώρα, αν δείτε τους όρους της Αμερικανικής Συμφωνίας που της περίφημης 123, νομίζω ότι βάζει
0: η δημοσιογράφηση. Ναι, ναι.
6: 123 agreement. Θα δείτε ότι μεταξύ των όρων και είναι σημαντικό στο γεγονός ότι δεσμεύεται η ΡΙΑΔ να συνεργαστεί αποκλειστικά με αμερικανικές και δυτικές εταιρείες, όπως ας πούμε για παράδειγμα η περίφημη Westinghouse, αλλά αποκλείουν με αυτόν τον τρόπο την κινέζικη τεχνολογία.
0: Άρα επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι ο στόχος ήταν να κόψουν την επιρροή, την ενεργειακή, πυρηνική τουλάχιστον, της Κίνας στην Σαουδική Αραβία.
6: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Η απώλεια της σαουδαραβικής αγοράς μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ανακόπτει την επέκταση της κινέζικης πυρηνικής βιομηχανίας στη Μέση Ανατολή. Γιατί η Κίνα προωθεί συστηματικά τον αντιδραστήρα της, τη δική της τεχνολογία, τον περίφημο Hualongwan, νομίζω τον έχουν βαφτίσει. Μην κάνω και λάθος στην κινέζικη εκδοχή του όρου. Και αυτό το πουλάνε ουσιαστικά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μια ζώνη, ένας δρόμος, μέσα στο BRI δηλαδή.
0: Το δρόμο του μεταξιού, μάλιστα. Και τώρα οι Αμερικανοί τους κόβουν τον δρόμο. Και τα διλήμματα πάνε πλέον στη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίμπαν.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα πόκερ αυτή, έτσι, μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων στη Σαουδική Αραβία. Και σοβαρή ανατροπή αυτή, ότι θέλετε πυρηνικά. Υπογράψτε με το Ισραήλ την συμφωνία του Αβραάμ και ελάτε στον ΑΕΜΕΚ. Ξεχάστε τον δρόμο του μεταξύ. Ενδιαφέρουσα παρτίδα, επαναλαμβάνω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε σήμερα Κησέα που ενέκρινε ένα μεγάλο πακέτο εξοπλιστικών. Πάμε να δούμε τι ψωνίσαμε. Φέδων Καρυσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι ψωνίσαμε?
1: Μεγάλο το καλάθι.
0: Μεγάλο καλάθι.
1: Είναι 10 διαφορετικά προγράμματα και βέβαια υπάρχει ο γκόλιστος αυτού που σήμερα ονοματίστηκε. Έχει σημασία το πώς ονοματίστηκε. Αντιρροπορικός θόλος πλέον. Κομμάτι της ασπίδας του Αχιλλέα. Για να θυμίσουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και άλλες παραμέτρους και τα πούλους είναι μέσα. Οι πολεμικοί εκτοξευτές πυράβλων έχει κατά επιφανίας, κατά υποβρυχίων κτλ. Ο αντιρροπορικός, και εγώ βάζω μια παύλα παρόλο που δεν υπήρχε στην παρουσίαση, αντιβαλιστικός θόλος, έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι δίκτυο βλημματικής αντιμετώπισης απειλών και αφορά βέβαια τα γνωστά Ισραηλινά συστήματα, μια τριάδα David Sling, Barak MX και το Spider, ναι. Τα οποία θα δημιουργήσουν το καθένα μικρό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο θόλο πάνω από την ελληνική επικράτεια.
0: Αυτό είναι αντιβαλιστικό.
1: Αυτό, ξεκινώντας από κάτω, πηγαίνουμε στα μικρές εμβέλειες. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω φτάνουμε στα David Sling που ουσιαστικά έχουν κυρίως μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές σε πολύ μεγάλη εμβέλεια, αλλά έχουν κυρίως αντιβαλιστικό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και απειλές αυτό που λέμε air breathing, δηλαδή την αεροπλάνα. Δεν πρόκειται βέβαια να χρησιμοποιήσεις αυτό το σύστημα για να καταρρύπτεις drone, εκτός αν πρόκειται για στρατηγικής σημασίας, ναι, στόχους, αλλά εδώ το πιο σημαντικό για μένα είναι το σύστημα δίκησης και ελέγχου. Διότι είναι αυτό που συζητήθηκε πολύ, είναι αυτό το οποίο θα έχει τα 6 ραντάρ, τα καινούρια, τα οποία θα αναβαθμίσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου και δίκησης. Και η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα θα γίνει με το σύνολο των μονάδων αεράμινας όλων των κλάδων, περιλαμβανομένου και του ναυτικού. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό, τώρα πώς θα τοποθετηθεί, θα είναι πραγματικά αυτό που χολιγουντιανής ποιότητας και οράματος.
0: Μεγάλο και πολύπλοκο αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Σημαντικότατο, η διαχείριση και η ανάπτυξη πηγαίων κωδίκων και κρυπτασφάλισης. Το τόνισε πολλές φορές ο υπουργός σήμερα.
0: Αυτά θα είναι δικά μας, θα τα αναπτύξουμε εμείς, επειδή ο πηγαίος κώδικας είναι βασικό σου. Είναι ο έλεγχος του συστήματος. Θα είναι δικό μας αυτό.
1: Ο πηγαίος κώδικας αναφέρθηκε πολλές φορές στην παρουσίαση και βέβαια ο Νίκος Αρέμβιας έκανε και κράτησε και μια επιφύλαξη ότι θα υπάρχουν και συστήματα που δεν θα μπορούμε να τα αποκτήσουμε, αλλά στο σύνολό τους απαιτούμε αυτή τη στιγμή και δεν αγοράζουμε κάτι για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης πηγαίων κωδίκων.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είπε ότι δεν θα πάρουμε συστήματα γιατί δεν μας δίνουν το πηγαίο κώδικα.
1: Για τον αντιρροπορικό, αντιβαλιστικό θόλο, η απέτηση ήταν το σύστημα δίκησης και ελέγχου με διαχείριση και ανάπτυξη πηγαίων κωδίκων. Το οποίο σημαίνει ότι θα μας δώσουν τους πηγαίους κώδικες και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να αναπτύξουμε και τα δικό μας λογισμικά κυρίως.
0: Μας τα δώσανε.
1: Αυτή είναι η συμφωνία. Δεν...
0: Ενώ η συμφωνία...
1: Η συμφωνία περιλαμβάνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν. Βέβαια σε όλα συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25%, μια τεράστια πρόκληση ιδιαίτερα για τον θόλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον θόλο φτάνει τα 700 εκατομμύρια. Εδώ έχει
0: ένα... ελληνική προστέμενη αξία.
1: Ελληνική
0: συμμετοχή.
1: Ελληνική συμμετοχή.
0: Συμμετοχή.
1: Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ερμηνευτεί αυτό το πράγμα και βέβαια με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Υπουργό το σύνολο του αντιεροπορικού παύλα αντιβαλιστικού θόλου θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Φιλόδοξο.
1: Ή των συμβάσεων. Εξαιρετικά. Σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε κυρίως τα δικά μας συστήματα, αλλά θα υπάρχει αποκατασκευαστικό έργο ή σχετικό ή για άλλους πελάτες ή για μελλοντικούς πελάτες, πάντως η δέσμευση της άλλης πλευράς, δηλαδή των τριών ή τεσσάρων Ισραηλινών βιομηχανίων, είναι για αυτό το πράγμα. 25% ελληνική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Εδώ έγινε μια αντιδιαστολή με ό,τι μέχρι τώρα είχε αναφερθεί. Αυτό είναι το σύστημα που αναφέρθηκα, το δίκτυο της βληματικής αντιμετώπισης, δηλαδή το hard kill, αλλά υπήρξε αναφορά για σύστημα μη κινητικής αντιμετώπισης. Κυρίως μη επανδρομένων
0: αεροσκαφών. Να πέφτουν, να αδρανοποιούνται με παρεμβολές.
1: Παρεμβολές, soft kill, το οποίο υπογραμμίστηκε ότι θα αποτελεί συμπλήρωση της αποστολής του δικτύου βληματικής αντιμετώπισης. Εδώ ένα κομμάτι είναι...
0: Άρα κάποια θα καταρρύπτονται με βλήματα και κάποια θα με παρεμβολές.
1: Θα υπάρχει αντιμετώπιση των απειλών ενιαίο σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμινας αντιεροπορικό και αντιβαλιστικό. Προφανώς το αντιβαλιστικό δεν αφορά soft kill, αλλά όλα τα υπόλοιπα, κυρίως drone, μη επανδρομένα αεροχήματα, ισχύει. Εδώ πέρα ένα κομμάτι του είναι το σύστημα το ήδη υπάρχον, το Κένταυρος, διότι το Κένταυρος, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, η προοπτική είναι να γίνει χερσαίο, είτε εποχούμενο είτε σταθερό για την προστασία εγκαταστάσεων, όπως βλέπουμε τους χάρη αεροπορικές βάσεις.
0: Άρα να μπαίνει παντού, έτσι, σε πλοία, σε οχήματα κλπ.
1: Τώρα, το δεύτερο μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα, είναι η απόκτηση των τριών C390, των μεταγωγικών.
0: Τα μεταγωγικά.
1: Εδώ, παρόλο που δεν έγινε αναφορά, δηλαδή συζητούσαμε για 3-3. Η συζήτηση, ξέρω ότι ήταν για 3-3. Δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης προαίρεσης, αλλά άφησε ένα μικρό παράθυρο ο Υπουργός ότι λόγω των ιδιαζών των χαρακτηριστικών που έχουν αυτά τα αεροπλάνα μπορούν να ικανοποιήσουν τις ελληνικές ανάγκες 3 σε αυτή τη φάση. Άρα με αυτή τη φράση άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο ότι στο μέλλον πιθανότητα να υπάρξει επέκταση της αγοράς. Τα αεροπλάνα, μέσω αυτής της συμφωνίας διακρατικής με την Πορτογαλία, το πρώτο το 2027, το τελευταίο το 2030, δηλαδή 27-30, τρία αεροπλάνα με τη δυνατότητα εναέριων εφοδιασμού. Να θυμίσουμε ότι οποιοδήποτε από τα C390 μπορεί να γίνει εναέριων εφοδιασμού με την προσθήκη ατρακτηδίων. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτε. Φορτώνεις τα ατρακτήδια και αυτομάτως έχεις ένα αεροπλάνο εναέριου ανεφοδιασμού που βέβαια μπορεί να αυτή τη στιγμή να εξυπηρετήσει μόνο τα Μιράζ και τα Ραφάλ. Που βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Από το τίποτε που δεν έχουμε
0: είναι προφανώς. Γιατί δεν μπορεί το F-16?
1: Γιατί το F-16 χρησιμοποιεί άλλο σύστημα. Είναι το σύστημα αυτό με τον πρόβολο, πολύ πιο πολύπλοκο και χρειάζεται ειδικά διασκευασμένο αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να...
0: Μια χαρά. Τα Ραφάλ.
1: Ιδιαίτερα τα Ραφάλ μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα και να δούμε νέες διαστάσεις στις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Και το αφήνω να εωρείται, γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σύστημα μικρών δορυφόρων με ραντάρ συνθετικής απεικόνησης. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις εικόνα, δορυφορική εικόνα μεγάλης ευκρίνειας. Δεν είναι φωτογραφικό, δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα αυτοί οι δορυφόροι. Αυτοί οι δορυφόροι έχουν ένα αισθητήρα ραντάρ, όπως έχουν και τα μαχητικά αεροπλάνα, δηλαδή F-16, Ραφάλ. Το ραντάρ τους μπορεί να σαρώσει και να δημιουργήσει μια εικόνα του εδάφους μαζί με οτιδήποτε στόχους υπάρχουν ηλεκτρονικά. Ναι. Αυτή η εικόνα έχει εξαιρετικά μεγάλη ευκρίνεια και μπορεί να στοχοποιήσεις. Αυτό το πράγμα μεταφέρεται στο διάστημα με μικροδορυφόρους. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τους Πολωνούς. Είναι ένα από τα λίγα προγράμματα που επιδιώξαμε συνεργασίας, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Θα τα αναπτύξουμε από κοινού με τους Πολωνούς αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: όχι, αγοράζουμε τεχνολογία από εταιρεία η οποία όμως μας δίνει και τη δυνατότητα κατασκευής στην Ελλάδα και επέκτασης αυτού του δορυφορικού σχηματισμού. Με την έννοια του Constellation, δηλαδή θα φτιάξεις ένα...
0: Σμήνωση.
1: Ακριβώς.
0: Νότσο, αυτή θα είναι αμυγούς στρατιωτικής χρήσης.
1: Τίποτα δεν είναι αμυγούς στρατιωτικής
0: χρήσης. Όχι, γιατί τα πανεπιστήμια και μάλιστα φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους εδώ, έχουν ήδη εκτοξεύσει 19 δορυφόρους και θα φτάσουν στους 25, που θα είναι για πολλαπλή χρήση.
1: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Δηλαδή βλέπουν και απεικονίζουν σε βίντεο. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι είναι SAR, είναι συνθέτικα aperture. Ναι.
0: Είναι συνθέτικη
1: με ραντάρ συνθετική απεικόνηση. Ναι. Δεν έχουν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα. Τέτοιο σύστημα με ηλεκτροοπτικό. Με αισθητήρα με ραντάρ SAR δεν έχει εκτοξευτεί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Από ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Πόσοι θα είναι
1: αυτοί,
0: πόσοι θα είναι.
1: 2-4 με απόλυτο εθνικό έλεγχο. Δηλαδή τους ελέγχεις. Δεν είναι τεράστια συστήματα και χρειάζονται ανανέωση σε σχετικά τακτά χρονικά διαστήματα, διότι είναι πραγματικά στα όρια μεταξύ ατμόσφαιρας και, και διαστήματος. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι φτηνό, 80 εκατομμύρια είναι το κόστος, αλλά μας δίνει πραγματικά κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε και το, μπορούμε να το έχουμε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή ο αστερισμός αυτός των μικρών δορυφόρων σαν συνδυασμός θα μας δίνει σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή εικόνα από την περιοχή ενδιαφέροντος
0: πολύ,
1: που βέβαια περιορίζεται
0: στο
1: χώρο μας. Έτσι δεν μπορούμε να δούμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη γιατί δεν υπάρχει ο σχηματισμός εκείνη τη τέτοια. Λοιπόν από εκεί και ύστερα υπάρχει μια σειρά από μη επανδρωμένα, ένα σύστημα χέρων ακόμη αγοράζουμε σαν αυτό που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία αυτή τη στιγμή. Σύστημα σημαίνει δύο αεροχήματα, ένα κέντρο ελέγχου. Επιπλέον συστήματα VBAT, αυτά είναι αυτά τα κατακόρυφης εκτόξευσης, απογείωσης μη επανδρομένων αεροχημάτων κατηγορίας 2. Είναι εκείνα τα περίεργα με πολύ μεγάλο...
0: Τα οποία θεωρούνται πολύ εξελιγμένα. Κάνω μια χαρυφέδο, μισό λεπτό, βάλει μια νοτελία να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Στίγμα. Απογειωθεί. Απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
4: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στην συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι Ζέπελιν, μήπως ψάχνει μη επανδρομένο Ζέπελιν.
3: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερών πτερήγων. Και εμείς το σκεφτήκαμε ότι είναι Ζέμπελιν. Αλλά μιλάει και σταθερή πτέρυγα.
4: Μάλιστα. Κλείνω παρένθεση. Περιμένω.
3: Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι σταθερό πτερήγων, έγραφε η προκήρυξη.
4: Μάλιστα. Άρα μεγάλο μη επανδρομένο τέτοιο.
3: Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
4: Τα βρετανικά,
3: τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
4: Πόσα
3: και
4: είναι σύνολο?
3: 10.
4: Αυτά μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις.
3: Αυτό μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική.
4: Σε λέμβος.
3: Ναι, η ελαστική λέμβος όμως, παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά. Μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
4: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
3: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από αισθητήρες στην επιφάνεια.
4: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
3: Όλοι φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή είναι, αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν κυριολεκτικά κάτι σαν τορπίλι, ας πούμε. Ήταν. Με δύο θέσεις, έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
4: Πόσα άτομα μεταφέρει?
3: Αν θυμάμαι καλά, είναι 7+1, γιατί υπάρχει ένας
4: χειριστής.
3: Το πιο σημαντικό απ' όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια, πιάνει 40 κόμβους.
4: 40 κόμβους, ταχύπλο είναι αυτό.
3: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
4: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
3: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα, εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήταν ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση, με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί, αντιποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, διότι η αρχική πρόθεση στην οξυγχρονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα τα αντιποβρυχιακά όσο έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι, τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέλη 80, αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
5: Το σειρώμενο.
3: Ακριβώς αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο, στα ηλεκτρονικά του, που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδες, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια, αλλάζοντας το εσωτερικό.
5: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, των φυλακών.
3: Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία, εντός εγωγικών περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδος είναι θυγατρική Ισραηλινής εταιρείας στον Καναδά.
5: Ωραία. Άλλο.
3: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δηλαδή είναι 4.500 δικίαδες, αυτές που φορά πάνω στο κράνος. Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα υπάρχει συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις διόπτρες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
5: υποστήριξη, το follow support.
3: Για το follow support.
5: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικά.
3: Τώρα ξέχασα κάτι.
5: Δεν πειράζει.
3: Θα το θυμηθώ και θα το καλύψω.
5: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
3: παρέμβαση. Παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που. Εντάξει, φημολογείτο. Πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Που δίνουν πραγματικά μέλλον
5: στα Apache.
3: Για τα Apache όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η spike and loss εντός.
5: Εντός. Καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως. Έτσι, αυτά είναι πολύ σοβαρή. Είναι σοβαρές προμήθειες.
3: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37 και θα ανακοινωθούν τα
5: προγράμματα
3: θα επιδιωθούν σε αυτό το χώρο.
5: Σοβαροί εξοπλισμοί, κοσμογονία, και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέτζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημογραφικό. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα, την οποία την άφησε καθυλωμένη σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Προχθές είχαμε την δολοφονία του, χθες είχαμε προχθές την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα, θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα έπρεπε να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι? Γιατί κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτός, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση. Επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παράνομη μετανάστευση. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένας στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.

0: εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά. Κρονούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδίλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
1: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομος ή μη, δεν βγάζονται μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομος ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμουδιά τίποτα.
0: Κοίταξε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
1: Απάντα, ναι.
0: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με μια εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
1: Ναι, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
0: Ναι, ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
1: Τα δικαιώματα.
0: Τις ψευτοευαισθησίες.
1: Ναι.
0: Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσω σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφές ζήτημα αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά συρροή και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή, και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία, ψήφισε το νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
1: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα. Δεν πειράζει, εγώ θα σου δώσω και 3 χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μας τα ακούσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβόλαια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη, λένε για σκλήνιση της τάσης. Καμία σκλήνιση.

0: κυβέρνηση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Οκ. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό, σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπεται, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται, ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε οι εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να
0: ευχαριστώ. Αναστάσιος Λαβρέζος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρουν τα μπαλαρισμένο σχέδιο Ανάν προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του ανεκδίκητου Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνει την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο έναν προς το χειρότερο, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατεξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι μεγαλύτερες, περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΩΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει τόσο την Αμερικανική, Αγγλική και λοιπές επιρροές και από την άλλη τον μεγάλο αυξανόμενο βαθμό επιρροής των χωρών του Ισλάμ.
0: Κυρίως Ισλαμική επιρροή.
1: Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται και σε ένα σύνολο από αναφορές που έχει για το Ισλάμ, την τάση του να προβάλλει το Ισλάμ ως μια εναλλακτική πρόταση αποδεκτή. Είναι δηλαδή μια τέτοια κατεύθυνση που επομένως συνδυάζει τι, την καούρα των Γερμανών και άλλων Ευρωπαίων, όχι μόνο των Γερμανών, να λύσουν εν μέρη ενός τμήματος και του Αμερικανικού κατεστημένου, να λύσουν όπως λένε το Κυπριακό, παραχωρώντας το σε μεγάλο βαθμό, παραχωρώντας την Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία, ώστε να υπάρχει ένα υβριδικό καθεστώς συγκυριαρχίας από τη μια της Τουρκίας κατεξοχήν και από την άλλη των Ιγκλέζων με τις βάσεις που έχουν. Έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που θυμάμαι σχεδόν τον εαυτό μου, τον όριμο εαυτό μου, έχουμε αλλεπάλληλα σχέδια λύσης υποτίθεται του Κυπριακού τέτοιας που θα ικανοποιεί την Τουρκία με τον ένα ή άλλο τρόπο. Και μόνο η αντίσταση την οποία είχε προβάλει η Κύπρος και εν μέρη η Ελλάδα κατόρθωσε μέχρι σήμερα τουλάχιστον να μην έχουν συμβεί τα χειρότερα, παρότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, παρότι αυτή η διχοτόμηση έχει γίνει αποδεκτή την πραγματικότητα από τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και παρότι το καθεστώς της Κύπρου είναι ένα υβριδικό ήδη καθεστώς. Όμως παραμένει η Κύπρος ως μέλος ανεξάρτητο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει μαζί με την Ελλάδα μια δεύτερη ψήφος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί πια καρφί στα μάτια ορισμένων χωρών της Ένωσης, ιδιαίτερα της Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει εξοργιστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες και τους Ελληνοκύπριους, διότι εμποδίζουν την είσοδο της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το SAFE, διότι εμποδίζουν την ένταξη της Τουρκίας, τουλάχιστον όσο θέλει η Τουρκία, έτσι, στο εμπορικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, με στόχο τι, να εξαφανίσουν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΝΑΤΟ, όπου υποτίθεται η Τουρκία είναι μέλος και δεν μπορούμε να την βγάλουμε απ' έξω, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν είναι μέλος και θέλει ουσιαστικά να μεταβάλει την αμυντική έτσι θωράκιση της Ευρώπης.
2: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στίγμα Radio. Θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία και επομένως η Κύπρος σταδιακά, από εκεί που ξεκινήσαμε, από την αυτοδιάθεση ένωση, θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος, επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες. Έτσι,
0: δηλαδή, το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου. Έτσι. Ακόμα και για στην αρχή.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα 3 προηγούμενα χρόνια με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι.
0: Δεν είδες, συγγνώμη Γιώργο, δεν είδες και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατήλα τις ανακοινώσεις που βγάλανε? Αν τις διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει βάλει εκεί πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικόλεγες, μην ενωθεί η Τουρκία.
1: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά έτσι ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε η γαλάζια πατρίδα στην τουρκική βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η ελληνική πλευρά και εν μέρη και η ελληνοκυπριακή, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως, να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω βέβαια ότι επειδή δεν έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοχή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιστόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση. Δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί. Επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί, το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
0: Και να μπει στη συμφωνία του Αβραάμ, το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε, σε καλό δρόμο, σε καλή ράγα.
1: Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή
0: διασκέψεις,
1: έτσι. Ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Θέμα είναι ότι υπάρχει, εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την αμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας. Θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία,
0: αν
1: δεν έτσι. Επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία, και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση. Από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση? Από τη Γερμανία κινείται και όλοι το γνωρίζουν. Προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θέλουν να μας κατεβάσουν. Είναι μια πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, το πέτυχε τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία.
0: Η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο Καραμπελιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μια δήλωση της προκοπής για το Κυπριακό.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεγμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλον θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλον εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία στο εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία. Και είναι αυτό καλό και για μας, υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά. Αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλοτουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας. Έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία, εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρας της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί. Ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα η τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως συγκυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον.
1: Είναι ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μένει υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρο, εννοείται Ισραήλ, Εμιράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνουν το δικό μας βάρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη συμφιλίωση ή την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, όπου εκεί έχουμε πάλι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο και είναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο να συμβεί, διότι οι Σαουδάραβες παίζουν δικό τους παιχνίδι.
0: Έχουμε όμως μια εξέλιξη τώρα, όπου οι Αμερικανοί άλλαξαν γραμμή, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γραμμή. Να το επαναλάβουμε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, να το πούμε και τώρα για όσους ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην εκπομπή, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνογνωσία για τη Σαουδική Αραβία, για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό, όπως φαίνεται, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο γενικά δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη Σαουδική Αραβία.
1: Οπότε άλλαξε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, αφορά βέβαια.
0: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή, να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τροποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία, τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμιράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι κατά πρώτον μία. Ένας δρόμος προς, πώς να το πω, προς τον εμπλουτισμό. Όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε, λέει, εμπλουτισμό, γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα, οπότε, ουρανίου. Οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
0: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
1: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί και με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και να, το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Από αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τροποτινά τη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως, και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να επενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Και αυτός ήταν
0: ο στόχος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Η συμφωνία του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τυναχτήκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος, να τυναχτεί ο IMEC στον αέρα.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν οι ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπίας στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία, και να φύγουν να ασχοληθούν με το ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει, διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό, και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
0: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν υψηλή
1: γενετικότητα,
0: υψηλού ρυθμού. Οι Ισραηλοί γενικώ 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο 5 με 7, εδώ το απόγευμα, στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί τώρα Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική, λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Γυρίσαν όλοι από τις διακοπές, γυρίσαν και οι λύθοι!
1: Γιατί δεν τα έχεις βάλει πάλι, ρε Φάνη!
0: Με εσάς που γυρίσατε από τις διακοπές και έχετε παράπονα! Πήγε άλλη στην Τίνο και λέει: άσε τι έπαθα! Τι έπαθες, μπορεί, της λέω! Είχε πάρα πολύ αέρα, λέει: δεν ευχαριστηθήκαμε μπάνιο! Αμοβολή, μας τρέλαν!
1: Πού είχε αμοβολή, ρε Φάνη!
0: Μην έρθεις! Πήγαινε στο κατάκολλο! Πήγαινε στους Γαργαλιάνους κάτω στην Καλαμάτα! Πήγαινε στα σπήλαια Δήρου! Τράβασε σπιναλόγκα μέσα! Μου πήγε η κυρία στην Τίνο και την πείραξε ο αέρας! Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, να πάρουμε τηλέφωνο τον νεόλο να του πούμε: α, μη φυσήξει δύο μέρες, να πάω να κάνει βουλγαράκι μπάνιο! Και το άλλο ήρθε η άλλη φίλη μου από τα Κουφονίσια! Τη λέω: πώς περάσατε? Μου λέει: έτσι και έτσι. Τη λέω: γιατί? Είχε πολύ κόσμο! Τη λέω: πω, πώς την πάτησε έτσι? Πήγε 15 Αύγουστο στο Κουφονίσια και κόσμο, Απίστευτο! Είναι σαν να μου λες ότι πήγα Μύκονο και τα ακριβά. Δεν πάτε καλά, ρε. Έχουμε αυτούς που παραπονιούνται γιατί είχε κόσμο, αυτούς που παραπονιούνται γιατί είχε αέρα, αυτούς που παραπονιούνται γιατί δεν πήγανε. Και έχουμε και αυτούς που παραπονιούνται γιατί κουράστηκαν, λέει, στις διακοπές. Γύρισε ένας ξάδερφός μου, του λέω: πώς περάσατε? Φίλε, τρελάθηκα, τι το θέλα. Είμαι έτοιμος να το δαγκώσω σαν τον Blade. Λέω: γιατί? Πολύ οδήγηση, πάρα πολύ κόσμο. Σε κάποια φάση βαρέθηκα, πολύ ζέστη, παράφαγα. Του λέω: παράφαγες, Του λέω: χώρο για ένα μπουκέτο έχεις να κεράσω.
2: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Καλημέρα σας.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Καλημέρα σε όλοι.

Και ξανά καλημέρα, γιατί είναι Παρασκευάρα σήμερα. Παρασκευάρα. Και τι έγινε δηλαδή, λέει, χαλάσε τα μούτρα σας αμέσως, επειδή ακούσατε μπορεί να βρέξει σήμερα. Σιγά τη βροχή που θα κάνει. Αφού πάντα έτσι ξόφαλτσα εμείς τις περνάμε στις κακοκαιρίες, και αυτή ξόφαλτσα θα περάσει. Μπορεί να βρέξει τοπικά,

σε κάποια σημεία του νησιού, μπορεί και σε όλο το νησί, για λίγο, για πολύ λίγο. Από αύριο πάλι ηλιακάδες και λοιπά. Ωραία πάντως που δρόσησε, έτσι. Αλλά πόσες μέρες έχει να νιώσει κανείς αυτή τη δροσιά τη σημερινή, ε? Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα έχω μπει στα meteo sites. Τα meteo sites.

ομάδα. Είναι ασμήνος βροχοφόρων σύννεφων. Σμήνη ρε παιδιά, ό,τι πετάει είναι σμήνη να μου. Και τα σύννεφα πετάνε. Πώς θα τα βρεις σμήνη. Θα ρωτήσω και τον φίλο μου τον Τάσο, τον Αρνιακό. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά της νήσου. Τίποτα το ανησυχητικό, μετά από 2 ώρες θα μπορέσετε να κάνετε τις βουτίτσες στη θάλασσα. Ναι, κοιτάξτε και ένα πάλι εκεί λίγο το απόγευμα παίζει εκεί γύρω στις 5-6 το... Ναι, 4-5 μπορεί να ρίξει κανένα ψιλόβροχο. Να τα άλλα μην ανησυχείτε. Πάμε για ακόμα ένα δυνατό Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό, που θα είναι και το τελευταίο του Ιουλίου. Και το καλύτερο που έχεις να κάνεις όταν έχεις καλοκαιρινή βροχούλα είναι αυτό που κάνει και η Belinda Carlisle και πολλοί άλλοι έκαναν και το τραγούδισαν, Dancing in the Rain. Dancing with you in the summer rain.

Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο 45-6-70. Ο καλύτερος καφές της πόλης σερβίρεται εκεί, Στραβοπόδη 13, ή από εκεί με ένα τηλεφώνημα στο 45-670. Ο καφές σας στην καλύτερη του, μαζί με τα υπέροχα finger snacks, σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, γλυκές και αλμυρές, αλμυρές και γλυκές. Και αρτοποίηματα με διάφορες συνθέσεις για όλες τις ορέξεις και κάθε στιγμή της ημέρας. Τα υπέροχα βουτήματά του και χωρίς ζάχαρη. Το ψωμί της ημέρας, γλυκά και παγωτά.

Λοιπόν, ο Φάνης δίκιο, πολύ δίκιο είχε στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή ότι κάποιοι, παιδί μου, αρκετοί, όχι λίγοι, γυρίζουν από τις διακοπές τις καλοκαιρινές του Ιουλίου, του Αυγούστου, με γκρίνια, με γκρίνια. Άλλον τον πείραξε ο αέρας, άλλον τον πείραξε η πολυκοσμία, άλλον, ξέρω εγώ, το κυκλοφοριακό, άλλον τα λαγοκέφαλη. Φέτος θα έχουμε και τέτοια. Βέβαια. Παλιά είχαμε μόνο τις τσούχτρες. Α, καλά, ήταν πολύ καλά, αλλά έχεις πολλές τσούχτρες, μωρέ παιδί μου, στις παραλίες. Και πέρασε, εντάξει, έτυχε και πέπε. Πήγε τις μέρες που είχε τσούχτρες στην περιοχή. Σιγά, φοράς μια στολή, μπαίνεις μέσα, κάνεις τον μπάνιο σου. Σαν το Ζακ Ιβ Κουστό. Το θυμάστε το Ζακ Ιβ Κουστό, οι πιο παλιοί boomers. Έτσι, οι νεότεροι, σιγά μην έχετε ακούσει το Ζακ Ιβ Κουστό.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε κάθε... για κάθε χώρο, κάθε στιγμή, ετοιμοπαράδοτες, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store. Αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις, αλλά και τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store Ζακύνθου, χωρίς κάρτα, περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας. Σούπερ, σούπερ! Για τις μεγάλες όρεξεις της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, δαγκωτό, λαδολέμονο, δαγκωτό. Τα μαγειρευτά του να ρωτάτε στο τηλέφωνο το 33409. Τα πιάτα ημέρα στη σερβίρι το λαδολέμονο σήμερα. Τα ψητά του μεσημέρι βράδυ, τα ξέρετε, χρόνια τώρα τα ψητά. Το βράδυ μόνο ψητά. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. 2695033409.

0: Άλλη μια υπέροχη φωνή που έφυγε πρόσφατα, ο Chris Rea. Επιστρέφω σε λίγο πάλι μαζί. Βόλτα στην αγορά.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Blue.
9: Ticketservices.gr.
10: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Χρυσός χορηγός, Deja Blue.
8: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
9: Levante Ferries,
8: Manfredas Laundries,
9: Ξένος ATV,
8: Ορανών Καπαρέλης.
9: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
8: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
9: Δοδόνη,
8: Expert Κλαβιανός,
9: Eyesight Optics,
8: Fresh Fruiters,
9: Φουρνάρικο,
8: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
9: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
11: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26-950-25-798.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
16: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη και εμπιστοσύνη σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Stigma Radio.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Ξυπνήστε!
11: Σήμερα, αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.

Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Δευτέρα βράδυ, Πέθριο Δημοτικό Θέατρο, συναυλία του καλοκαιριού με την υποστήριξη του Stigma Radio, του Island FM, του Prisma 90,6, 90,2 και του Bravo 89,6. Εισιτήρια προπολούνται online www.ticketservices.gr στη τιμή των 20 ευρώ σε φυσικά σημεία στον Ντεζαμπρού Ελευθερίου Βενιζέλου 5 από το πρωί στις 8 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα στη τιμή των 22 ευρώ και στην πλατεία Σολομού στο Φόσκολο από τις 8.30 το βραδάκι μέχρι τις 11.30

Καλημέρα στον Νότο, καλημέρα. Στάθη λέει πολύ δυνατά φωνάζεις. Εντάξει λέει, Παρασκευή είναι, αλλά μην κάνεις και σαν τρελός, φωνάζεις ρε φίλε. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο Τζίμι. Νότος καλημέρα λέει, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα. Ωραίο τραγούδι λέει αυτό. Το όλα είναι μπροστά λέει ο Τάκης ο Γιακόπουλος. Χαίρομαι για τις εκδηλώσεις στο νησί. Μπράβο σε όλους. Άντε σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε και σένα. Σαν τους Αθηνέζους που λέει ο φίλος μας ο Μάκης, τους Αθηνέζους που έρχονται τον Αύγουστο.

Αγαπημένο Cock Robin, The Promise You Made. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χάρηκες έτσι, χάρηκες. Τι είδες κάτι, είδες κάτι καινούριο, κάτι, βλέπεις κάτι να αλλάζει, βλέπεις τα πράγματα μπροστά να έρχονται καλύτερες μέρες. Για να δούμε τι έγινε χθες, για να το δω λίγο. Όχι, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό ξέρω τι έκανε ο Μπάουκ, θέλω να δω. Είχε τη δυναμό Κιέβου ο Μπάουκ.

Ωραίος ο ΠΑΟΚ, ωραίος Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 2-3. Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Σάντα Μαρία. Τι είναι ο Σάντα Μαρία, τι είναι, μεταγραφή, έτσι. Το θυμάμαι πέρσι, δεν είναι η Σάντα Μαρία.

Λοιπόν, ωραία, προχωράνε οι ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε, να προχωράνε οι ομάδες. Σιγά σιγά θα μπουν και οι άλλες στα παιχνίδια, τα προκριματικά και στις league phases.

Με το δεξί μπήκε η Ελλάδα λοιπόν χθες και πλησίασε την Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA.

Τέλος και ο Δακτήλιος, λέει, από σήμερα στην πρωτεύουσα. Πάβει, λέει, ο Δακτήλιος. Αλήθεια τώρα, δεν ξέρω. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αυτός ο Δακτήλιος, το ψάχνουν το Δακτήλιο, δηλαδή θέλω να πω, σε σταματάει, ρε παιδί μου, η τροχέα στο κέντρο της Αθήνας. Ελέγχουν αν κυκλοφορεί το όχημά σου με βάση την πινακίδα, τον λίγοντα αριθμό. Καλός είναι μέσα στο δακτήλιο ή όχι. Δεν έχω ακούσει κανέναν, μα κανέναν, να μου πει ότι τον έγραψαν γιατί είχε μπει στο δακτήλιο ενώ δεν κυκλοφορούσε. Έχω χρόνια να ακούσω να φάει κλίση κάποιος για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, από τις 3 σήμερα τα αυτοκίνητα θα μπορούν να μπαίνουν ελεύθερα στο κέντρο της πόλης, της πρωτεύουσας, μέχρι νομίζω να ανοίξουν τα σχολεία. Συνήθως εκείνη την περίοδο τον ξανακλίνουν πάλι. Μάλλον το βάζουν το μέτρο σε εφαρμογή.

Μικρή πτώση θερμοκρασίας. Άνεμη μεταβλητή 3-4 και βαθμιά βόρειο-βορειοδυτική 4-6. Από βρεχάριδες θα έχουμε δηλαδή, έτσι. Μπορεί και 7 μπουφόρ τοπικά στο Ιόνιο, στο βόρειο Ιόνιο. Θερμοκρασία 20-31. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος εδώ, στη δυτική πλευρά της χώρας. Και την Κυριακή βέβαια θα είναι γενικότερα έθριος σε όλη τη χώρα. Και θα αρχίσει πάλι η θερμοκρασία να τσιμπάει κανένα 2 βαθμούς.

Καλημέρα Κώστα γιατρά, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε. Καλημέρα και στα ψηλά βουνά. Στο Δίκορφο, καλημέρα. Καλημέρα λέει με μουσικάρες. Εδώ λέει κρύο, βαριά συννεφιά. Περιμένουμε βροχούλα. Άρε Σπύρο. Μεγάλη υπόθεση, παιδί μου. Να έχεις εναλλακτική, έτσι. Θες, ξέρω εγώ, σε κουράζει η βροχή και τα λοιπά, κατεβαίνεις στο νησί. Σε κουράζει η ζέστη, ανεβαίνεις στο βουνό.

Σπύρο, να προσέχεις. Η άλλη μύδη είδα το πρωί ένα βιντεάκι, μια αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολόνα ηλεκτρισμού κάπου που δεν ξέρω πού, στην Αυστραλία, πού δεν ξέρω. Κάτι σκόρσο πήρε και ανέβηκε σε κολόνα ηλεκτροδότησης, δεν μπορούσε να κατέβει. Τελικά έπαθε ηλεκτροπληξία η καημένη και... έχασε τη ζωή της.

Βλέπω έχεις γειτόνισσα αρκούδα, ε. Ναι ρε φίλε. Μόλις μου έστειλε ένα βίντεο παιδιά ο Σπύρος. Νυχτερινή λήψη είναι. Υποθέτω ότι είναι ακριβώς έξω από το σύνορο του εκεί της ιδιοκτησίας του. Έλα, μια αρκούδα να σου λατσάρει.

0: Τι έγινε?
1: Θα βρεξεί. Παρασκοτίνιασε λίγο, για να δω. Πάμε δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670, θυμίζω, το τηλεφωνάκι για το φουρνάρικο, για τον καφέ σας.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Στίγμα Radio. Ξεκινά.
3: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: μάτσουδα σήμερα. Χθες είχα καλή ψαριά. Σαργό πεντόκυλο.
1: Και το λες καλή ψαριά αυτό. Εγώ χθες, με αυτό το καλάμι που βλέπεις, έβγαλα τόνο. 320 κιλά.
0: 320.
1: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν ακριβώς 320, ήταν 319, 318 κιλό παρακάτω. Το νιώθω να τσιμπάει, το τραβάω, με τραβάει, το τραβάω, με τραβάει. Και εκεί που φτάνει στα 10 μέτρα και το βλέπω, κάνω έτσι πίσω την απόχη και του λέω: θα ανέβεις μόνος σου ή να σε ανεβάσω εγώ. Και κάνω ένα κλουμπ και πέθανε στη βάρκα.
0: Έλα μωρέ τώρα, υπερβολικέ, άρχισε τα ψέματα.
1: Επειδή το ξέρω με ψεύτη όμως, έχω φέρει τον κουμέντα. Φωτογραφία με το ψάρι.
0: Για να δω.
1: Ορίστε εδώ. Τώρα τι έχεις να πεις.
0: Κάνει καλή δουλειά το AI photo assist του Samsung.
1: Άρα με λες ψεύτη. Ωραία. Αν δεν πιστεύεις, πήγαινε εδώ τον τόνο. Τώρα βέβαια λίγο δύσκολο, γιατί έχει γίνει με ζεδάκι. Τον έβγαλα έξω μόνος μου, τον έπεισα και πέρασε μια φωτιά, του ρίξε και λίγο λιμονάκι, όλη παραλία έφαγε.
0: Στο τέλος θα μας πεις ότι χθες είδες και καρχαρία.
1: Παραπροχθές. Είμαι κορυφιακό κόλπο. Έχω πέσει για ψαροτούφεκο. Στα 200 μέτρα. Χωρίς μπουκάλες, χωρίς μάσκα, χωρίς αναπνευστήρα. Και χωρίς ψαροτούφεκο. Και εκεί που είμαι και έχω μαγκώσει ένα χταπόδια τα τέσσερα του πόδια, τα άλλα τέσσερα μέχρι τη λήξη από το λαιμό, νιώθω πίσω μου 400 μέτρα βάθος.
0: 200 είπες πριν.
1: Ναι, αυτό. Γυρνάω και τι να δω. Λευκός Καρχαρίας 9 μέτρα. Γυρνάω και του λέω, τι έγινε. Μου κάνει αυτός κάτι μπουρμπουλίδες, δεν καταλάβαινα. Έτσι όπως είχα κάνει κάτι μαθήματα παραζίνα ζουζίτσου, τον πιάνω από το λαιμό, τον σφίγγω τον Καρχαρία. Εν τω μεταξύ αυτός είχε μελανιάσει. Του είχε τελειώσει το οξυγόνο. Μου κάνει ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ. Του ρίχνω δύο μπουνιές. Τρία δόντια του φύγανε. Η επόμενη ταινία θα είναι τα σπασμένα σαγόνια του Καρχαρία.
0: Καλά, αγόρι μου, είσαι μηχαμανής, δεν πάλευες, ε.
1: Α, πάλι ψεύτης. Είσαι άτυχος γιατί είχα μαζί και το κινητό. Το έχω βγάλει και αυτό. Βασικά όχι εγώ, το χταπόδι. Του λέω τόσα πόδια, έχεις βγάλει και μια φωτογραφία.
0: Για να τη δω κι αυτή.
1: Είναι λίγο σκοτεινή γιατί ήμασταν πολύ βαθιά. Εντάξει είμαστε.
0: Ούτε αυτό είναι AI, θες να μου πεις, ε.
1: Πού σου φαίνεται AI, δηλαδή πού το βλέπεις το περίεργο. Έλα, αγόρι μου, μη ζηλεύεις επειδή πει το ψάρι μα μεγάλο και το έχω.
2: Α, δεν σου είπα το άλλο.
1: Όχι, δεν μου πες.
2: Θα σου το πω, αλλά μεταξύ μας, τσιμουδιά, ε.
1: Για πες.
2: Βρήκα.
1: Yeah.
2: Η χαμένη Ατλαντίδα, ξέρω που είναι.
0: Τι βρήκες. Φωνάζεις. Καλά, αγόρι μου, δεν παλεύεις, εγώ φεύγω.
1: Κάτσε, ρε, πού πας.
2: Φτιάξε μια φωτογραφία, να έχω πιάσει ξεφία. Αν μπορεί να γαλλική μύτη.

Έτσι, έτσι και λίγα. Και λίγη περισσότερη δράση, λίγη περισσότερη δράση στα όρια. Καλημέρα αγαπητούλη, καλημέρα, καλημέρα. Ακραίες καιρικές συνθήκες, αγαπητέ. Καλημερούδια, καλημερούδια. 9 και 4 στον στίγμα, στο 97,6 διαβάζω εδώ. Εάν είστε solo travelers, δηλαδή ταξιδεύετε χωρίς παρέα ρε παιδί μου, έχει γίνει μια έτσι έρευνα για τους 10 ασφαλέστερους προορισμούς για ταξιδιώτες που κάνουν διακοπές μόνοι. Οι 7 από τους 10 είναι, βρίσκονται στην Ευρώπη. Οπότε δεν πας μακριά. Αν και κανένας προορισμός έτσι δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Ακόμα και εδώ, στη Ζάκυθο. Έτσι, πάρτε παράδειγμα τη Ζάκυθο. Είναι προορισμός ασφαλής η Ζάκυθος? 100%. Δεν είναι, ξέρω αν είναι και 80%. Όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν,

του Νόμπιο και τη μέση ταχύτητα λήψης δεδομένων μέσω κινητού διαδικτύου και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Και η Ευρώπη κυριάρχησε στα αποτελέσματα με 7 στους 10 ασφαλέστερους προορισμούς για ταξιδιώτες που κάνουν διακοπές μόνοι να βρίσκονται στην Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Γυραιά Ήπειρο. Λοιπόν, ποια χώρα είναι πρώτη όση πιο ασφαλής για όσους κάνουν σόλο ταξίδια? Το Σαν Μαρίνο. Ακολουθούν η Ανδόρα. Ωραία, μικρά κράτη, έτσι, κρατήδια μικρά, ωραία.

Η τρίτη θέση δεν εκπλήσει κανέναν που έχει επισκεφθεί τη Σιγκαπούρη. Ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο χώρες της Ηπείρου, η Αυστρία και η Τσεχία. Εσθονία, Δανία και Σλοβενία βρέθηκαν όλες στην πρώτη δεκάδα. Ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν το Κατάρ στη θέση νούμερο 6 και το Μπρουνέι στη θέση νούμερο 8.

Λοιπόν. Για να δω που είναι εδώ, Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχει στο κέντρο της πόλης, το ιστορικό κέντρο, κέντρο ιστορικό di Giante della città, με όλα αυτά τα Airbnb τα οποία έχουν αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα, λέει, οι φιλοξενούμενοι στα Airbnb αυτά να βγάζουν τα σκουπίδια τους και να τα παρατάνε στο πλησιέστερο σημείο όπου βρίσκουν καλάθι απορριμμάτων, όχι κάδο, καλάθι. Επειδή λοιπόν στο κέντρο της πόλης υπάρχουν πολλά καλάθια με το έτσι, με το σχέδιο Open Mall, τοποθετήκαν πολλά καλάθια, διπλά καλάθια μάλιστα, για μικροαπορρίμματα. Κατεβάζουν οι Airbnb-στες, μάλλον όχι οι Airbnb-στες, οι πελάτες των Airbnb-στων, τα σκουπίδια από τα διαμερίσματα και τα αφήνουν δίπλα στα καλάθια για τα μικροαπορρίμματα. Είναι γνωστό ότι δεν περνάει βέβαια απορριμματοφόρο μέσα από το λιθόστρωτο, το κυβολιθόστρωτο κέντρο. Μήπως θα ήταν

Είναι καλά, καλό εσείς οι Airbnb-στες να δίνετε σαφείς οδηγίες στους φιλοξενούμενούς σας για το πώς πρέπει να απορρίπτουν τις σακούλες των σκουπιδιών που βγάζουν από το διαμέρισμα μετά από όλα αυτά που τρώνε, αφού μαγειρεύουν μέσα ψωνίζοντας από το σούπερ μάρκετ για λόγους οικονομίας, και να μην τα παρατάνε στο πλησιέστερο διπλό καλαθάκι, διπλό στάντ με καλάθια μικροαπορριμμάτων. Έτσι, δεν είναι κακό. Πάρτε, καθίστε, γράψτε οδηγίες πώς έτσι θα πρέπει να διαχειρίζονται τα σκουπίδια από τη στιγμή που γεμίζουν τα καλαθάκια μέσα στο διαμέρισμα. Πού είναι τα σωστά σημεία στη γειτονιά και πού βρίσκονται τα σημεία που, τα πλησιέστερα σημεία που έχουν μεγάλους κάδους, πράσινους και μπλε για την ανακύκλωση. Αφού βέβαια η χωροθέτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, χωροθέτηση μεγάλων κάδων νομίζω δεν προβλέπει το σχέδιο για Κουμέλου. Μέσα στο κέντρο, το ιστορικό κέντρο, δεν νομίζω ότι το προβλέπει. Μέχρι να πάρει μικρά απορριμματοφόρα, ξέρω εγώ, ηλεκτροκίνητα. Αυτά ανήκουν βέβαια στη σφαίρα του φανταστικού, για εδώ, για τη Ζάκυνθο. Ενώ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και πολύ περισσότερο της Ευρώπης τα έχουν χρόνια τα ηλεκτρικά μικρά απορριμματοφόρα που εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων σε πεζοδρομημένα τμήματα των πόλεων. Αλλά τώρα τι να σα, τι μας λες, θα μου πείτε τώρα, Στάθη, και εσύ τώρα τι συγκρίνεις τώρα και εσύ, ρε Στάθη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μέρη που ανέβασε δύο φωτογραφίες από αυτές που βλέπουμε καθημερινά βέβαια, και ανεβάζουν και άλλοι φίλοι, και στην ομάδα Ξυπνήστε, στη δημόσια ομάδα Ξυπνήστε στο Facebook και στα χρονολόγια τους. Καλημέρα, Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα.

βρεχάμενο διάλειμμα του καλοκαιριού. Μια βροχή είναι, δεν είναι ατομική βόμβα. And all again.

για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ. Από Δευτέρα έως και Σάββατο το Λαδολέμονο σας σερβίρει τα καλύτερα, τα κορυφαία ψητά του με, για τα οποία έγινε διάσημο, και τώρα και τα μαγειρευτά, τα μεσημέρια. Σου δίνουν τα περιθώρια επιλογής καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο να εμπλουτίσεις το μενού της διατροφής σου με σπιτική κουζίνα. 2695033409, γρήγορο delivery ή στο χώρο του, πλήρως ανακαινισμένο το Λαδολέμονο, με άνετο καθιστικό, για να απολαύσεις χαλαρά τα υπέροχα πιάτα του.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
12: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
11: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
12: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κορυφαία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Aiden και Panos STR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει, τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Έτσι κάνει όποιος έχει να πάει 2-3 χρόνια διακοπές και πανηγυρίζει πριν πάει διακοπές. Ο Έλληνας βέβαια, έτσι πάντα. Και όταν γυρίζει γκρινιάζει.

0: αυτοκίνητα και στείλουνε ομπρέλες. Ο Λιζάκη το πισίνες έγινε. Ποιος τη χάρη του σου.
1: Θα ξεπουλήσεις από ομπρέλες. Τάσο, δες το και θετικά.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Πασκευάρα. Συμβαίνουν πολλά στο νησί αυτές τις μέρες. Έχει και Shapes Festival το Σαββατοκύριακο. Έχει, έχει, μπόλικο πράγμα. Για όλα τα γούστα. Βεβαίως. Και συναυλίες και live εμφανίσεις stars, Έλληνες stars πρώτου μεγέθους. Να και η Αλίκη, καλημέρα Αλίκη.
1: Καλημέρα.
0: Πού ήσουνα, πού ήσουνα?
1: Δίπλα στον καναπέ.
0: Όχι πολύ ώρα, πιο πριν, πριν έρθω εδώ.
1: Είχα πάει μια βόλτα δίπλα στον Πρίσμα και επέστρεψα.
0: Α, γνωριστήκατε εκεί με τον Αναγνωστόπουλο, έτσι.
1: Κάναμε μια καλή συζήτηση.
0: Να το προσέξεις αυτό, γιατί είναι συστημικός δημοσιογράφος. Αγαπάμε Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Θες κάτι να πεις, γιατί έλεγα για τα live απόψε, έχεις κάτι να μας πεις για απόψε?
1: Δεν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι, δεν έχω κάτι για απόψε. Έχω για αύριο, έχω για την Κυριακή, έχω για τη Δευτέρα.
0: Αύριο 25.
1: Αύριο 25. Mm-hmm. Αύριο 25 έχουμε. Παβαρίζου στο επέθριο. Ότρα ρότα στο πορτοκάλι.
0: Τι άλλο έχει?
1: Και το πανηγύρι του αλιού.
0: Αλλιώς
1: Αλλιώς Λέων.
0: Αλλιώς feast. Open feast.
1: Open air traditional feast.
0: Αυτά είναι. Χθες νομίζω είχε εδώ στη Φανερωμένη.
1: Είχε χθες στη Φανερωμένη. Αλλά δεν συγκρίνεται το ένα μετά το τώρα.
0: Ναι ρε παιδί, τα πανηγύρια στα χωριά έχουν άλλο χρώμα. Έχουν άλλο χρώμα.
1: Έχουν άλλη χρειά φωνής αρχικά.
0: Δηλαδή, τι άκουσες, πέρασες, άκουσες.
1: Αλλά συνήθως...
0: Τι ήτανε πιο, ήτανε...
1: Ήταν λίγο φάλτσο.
0: Τι είχε, α, ο, φάλτσο, θα μιλήσω στο πατέρα Σεραφείμ. Θα του πω, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Δεν περάσαν κριτική επιτροπή στο The Voice. Μάλιστα. Καλά, τώρα στα πανηγύρια καλούν και άλλους
1: πότε ήταν που είχαμε την Εφηθόδη?
0: Επώνυμους. Τις προάλλες νομίζω ήταν ο Πετρέλης. Είχε έρθει ο Θάνος Πετρέλης.

tem fé. Και έχει και σινεμά, Οδύσσια. Χαμός γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει καρέκλα να κάτσεις στο θερινό σινεμά ειδικά, αλλά και στο φωσκολό με τον πολύ καλό κλιματισμό. Νομίζω θα παίξει 3 εβδομάδες, έτσι όπως βλέπω δηλαδή την κίνηση, αν σε αυτό προσθέσουμε και το γεγονός ότι μπαίνει ο Αύγουστος το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και τον εσωτερικό τουρισμό, όσοι δεν πρόλαβαν να δουν την Οδύσσια στο κινηματογράφο της Αθήνας ή άλλων πόλεων, θα μπορέσουν να το δουν εδώ. Να δουν την ταινία εδώ.

Καλημέρα Αλέξη, καπετάν Αλέξη, καλημέρα. Και έλεγα λέει καλημέρα και έλεγα τέτοιο ωραίο αδιάβροχο, πότε θα το φορέσω.

Καλημέρα Στάθη μου, λέει, η βροχή μας έπιασε απροετοίμαστους. Όλα Γιάννη, όλα. Δεν νομίζω εσένα, εσύ απροετοίμαστος. Αποκλείεται.

0: Λοιπόν, τελειώνουμε για σήμερα, γιατί έχω και μηνύματα εδώ από φίλους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Γιατί η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, μου λέει και η Άννα, η Βύση. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για τη Δευτέρα το πρωί. Θα έχουμε καμιά έκπληξη Δευτέρα το πρωί, Αλίκη, εδώ για τον κόσμο?
1: Δεν υπόσχομαι τίποτα, δεν το βγάζω και εκτός πλάνων, δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει. Να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται το Σαββατοκυριακό. Αρχίζει και νομίζει από αύριο που θα έχει πάλι λιακάδα. Να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα και σήμερα με την ολισθηρότητα. Τις λακκούβες που έχουν γίνει λίμνες, όπως μας είπε ο Τάσος. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Μας υποχρέωσες.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και περίεργη μέρα σήμερα, με τις βροχές. When the rain begins to fall. Ξεκίνησε η βροχή. Εντάξει, παιδιά, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Θα ρίξει και μια βροχούλα τώρα, δεν είναι και τίποτα το φοβερό και τρομερό. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο θα βρέχει μέχρι και νωρίς το απόγευμα και μετά θα καθαρίσει ο ουρανός και δεν θα ξέρει τίποτα, όπως λέμε. Άνεμοι ασθενείς, ασθενείς μέτρη μάλλον, 4 με 5 βοφόρ, βόρειο-δυτική. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Το θερμόμετρο πάντως δεν ξεπερνά σήμερα τους 30 βαθμούς, 30-31 το μέγιστο. Και επειδή αναφέρθηκα για σήμερα, να σας πω ότι αύριο Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, θα είναι έθριος, θα έχουμε λιακάδα, κανένα σύννεφο, καμιά βροχή. Και ούτε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο Σάββατο εκεί περίπου στους 30 βαθμούς, όπως και την Κυριακή. Μην νομίζετε πάντως ότι έχουμε τελειώσει με τους καύσονες. Όχι, ξεχάστε το αυτό. Από Τρίτη αναμένεται και πάλι να ανέβει η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και σήμερα. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και μπορείτε από εκεί να στέλνετε το μήνυμά σας, το οποίο το λαμβάνουμε εδώ, το έχουμε μπροστά μας στο στούντιο. Είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι ερώτηση, είτε παρατήρηση, είτε σχόλιο, είτε καταγγελία, ό,τι θέλετε εσείς, οτιδήποτε σας απασχολεί. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να το κάνετε, να το στείλετε είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους. Είναι στο Γαϊτάνι, οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι καθημερινές. Έπιπλα τη Sofa Company, κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Φωτιστικά, δάπεδα, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, υφάσματα, σεντόνια. Εάν θέλετε δέτα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries. 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο καθημερινά. Οι ώρες των δρομολογίων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε και από εκεί μπορείτε να κλείσετε, να αγοράσετε δηλαδή εισιτήριο με μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία, χωρίς να κουραστείτε καθόλου. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Λοιπόν, δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και την διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να πω χρόνια πολλά για σήμερα στους εορτάζοντες Αθηναγόρα, Κρίστα, Κρίστη, Κριστιάνα, Κριστίνα και τα λοιπά. Χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα 24 Ιουλίου, πότε φτάσαμε ρε παιδιά 24 Ιουλίου, φοβερό. Λοιπόν, σαν σήμερα 24 Ιουλίου το 1783 γεννήθηκε ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό Ζυγό
και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής όμως. Το 1879 πέθανε ο ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Το 1897 γεννήθηκε η Αμέλια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, ήταν η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό. Το 1901 πέθανε ο Ανδρέας Λασκαράτος, ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι οριάζεται στο έδαφος, μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύχθηκε ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν, ενώ το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς και κωμικός βέβαια, και όχι μόνο, ο Βρετανός Πίτερ Σέλερς. Το 1970 γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1974 χιλιάδες λαού υποθέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και στις 4 και 4 τα ξημερώματα ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Ήταν 2008 όταν ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Κατίντζα Σάνκο. Να πούμε τέλος ότι το 2023 πέθανε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδινογιάννη, η οποία υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής διαλύσεως της UNESCO.

Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα, σήμερα βεβαίως είναι ο εορτασμός από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουν συμπληρωθεί πλέον 52 χρόνια. Σε λίγες ώρες ανοίγει τις πύλες του το Προεδρικό Μέγαρο για τη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας. Λοιπόν, η δεξίωση προφανώς θα γίνει στο εσωτερικό και όχι στους κήπους του Μεγάρου λόγω των βροχών και των καταιγίδων. Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου θα υποδεχθούν πάρα πολλούς καλεσμένους. Έχουν αποσταλεί 1.700 προσκλήσεις.

Ο Πρωθυπουργός για 121η φορά επανέλαβε ότι δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές, ότι θα γίνουν κανονικά στο τέλος τετραετίας.

Πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού. Η συνέχιση της λειτουργίας της κλινικής υπό αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αναφέρει το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη δημόσια υγεία και κυρίως για την ασφάλεια και τη ζωή των παιδιών. Η πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες παιδιατρικής περίθαλψης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, καταγγέλει την παρατεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές που οδήγησαν στην πλήρη υποσταλέγωση μιας τόσο κρίσιμης νοσοκομιακής μονάδας, απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με την επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον 2 παιδιάτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής εφημέρευση και η απρόσκοπτη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Ζητά την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παιδιάτρων με ταχείες διαδικασίες και με τη θέσπιση ουσιαστικών οικονομικών στεγαστικών και υπηρεσιακών κινήτρων, ώστε να καταστεί ελκυστική η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου. Δηλώνει ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σήτησης στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μέσω σχετικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού, εξουσιοδητεί τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, συνοδευόμενο από διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταβεί άμεσα στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος και τη λήψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Αποφασίζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον αρμόδιο Υπουργό και τους Υφυπουργούς Υγείας, στη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στον βουλευτή Ζακύνθου, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου. Προφανώς και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το ζήτημα που αφορά την παιδιατρική κατά κύριο λόγο, αλλά βέβαια και τα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ σε ελλείψεις είτε νοσηλευτικού είτε ιατρικού προσωπικού.

Λοιπόν, έχουμε και μία ανακοίνωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Η εταιρεία Ξένος ΑΤΒ έχει την τιμή να σας ανακοινώσει ότι ανέλαβε το έργο της αποκομιδής απορριμμάτων για την διετία 2026-2028. Ο επαγγελματισμός που μας διακρίνει οι εμπειρίες που αποκομίσαμε από την πρώτη φορά που αναλάβαμε την διεκπαιρέωση, αλλά και ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει λόγω εντοπιότητας, μας δίνουν κίνητρο για άριστο αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε την αποκομιδή την περασμένη Κυριακή 19 Ιουλίου από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά και σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επεκταθούμε σε όλο το νησί. Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζει η ανακοίνωση από την εταιρεία, επιθυμούμε και παρακαλούμε για τη συνεργασία σας για την πρόληψη και διόρθωση τυχόν παραλήψεων ή αστοχιών. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στον αριθμό 2695039933. Να επαναλάβω, 2695039933, από τις 9 το πρωί έως τις 1, έως τη 1 το μεσημέρι, και στο email xenosatv@gmail.com, xenosatv με μικρά γράμματα αγγλικά @gmail.com, και να μας ενημερώνετε για ό,τι θεωρείτε σημαντικό ώστε να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και έτσι καταλήγει η ανακοίνωση από την εταιρεία του κυρίου Ξένου που έχει αναλάβει την αποκομιδή.

Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Πάντα επαναλαμβάνω να το ξαναπώ, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω email ή WhatsApp ή Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε όλη μια βαθιά ανάσα, να περάσουμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας με την θεματολογία που θα μας απασχολήσει σήμερα.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός. Baby, I'm...

0: Συνεχίζουμε, 38 λεπτά είμαστε μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί και ακούτε πάντα Στίγμα. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Μπάστας. Να επαναλάβω ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία για άλλη μια φορά στο νησί, λόγω του γεγονότος ότι ένας συμπολίτης μας ηλικίας περίπου 57-58 ετών είναι διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, με την κλινική εικόνα του, με τη συμπτωματολογία του να παραπέμπει σε πιθανό, επαναλαμβάνω, πιθανό κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Έτσι εκλαμβάνεται αυτή τη στιγμή, και δεν λέμε επιβεβαιωμένο, διότι αναμένονται τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία πιθανότατα να δοθούν σήμερα στο νοσοκομείο Ζακύνθου αργά το μεσημέρι, τα οποία βέβαια θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Και αν πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης, θα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, γιατί δεν θα είναι το πρώτο κρούσμα στη Ζάκυνθο, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε ξαναπεί, που σημαίνει βέβαια, εντάξει, περιμένουμε, επαναλαμβάνουμε, την επιβεβαίωση. Αν όμως πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά για το αν συνεχίζονται τα προγράμματα μειοκτονίας, εάν γίνονται όπως πρέπει, αν τηρούνται τα μέτρα, και για τις ενέργειες τώρα της περιφέρειας πάνω σε αυτό το ζήτημα, και με αφορμή την υπόθεση αυτή θα μιλήσουμε τώρα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Αλίας και Κτηνοτροφίας, τον κύριο Κώστα Τσιριγότη Μολοντό, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιριγότη.
1: Ξέρω τον κύριε Μπάστα, δεν σας ακούω καθαρά.
0: Με ακούτε τώρα καλά, με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, κύριε Μπάστα.
0: Ναι, με ακούτε, κύριε, ναι, Τσιριγότη?
1: Σας ακούω, τώρα σας ακούω, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αναφέρθηκα στο περιστατικό το σοβαρό που διερευνάτε ως πιθανό κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί ότι είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης και να ευχηθούμε τα καλύτερα, σιδερένιος ο συμπολίτης μας. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Τσιριγότη, από πλευράς περιφέρειας, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει για την εξέλιξη του προγράμματος στη Ζάκυνθο?
1: Κύριε Μπαστά, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι όσοι ζούμε, όχι εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης, εσείς σαν δημοσιογράφος και ο γιατρός, σαν γιατρός και ο γιατρός, πρέπει ο κάθε πολίτης να γνωρίζει ότι πρέπει να προσέχουμε για οποιοδήποτε πράγμα το οποίο αγγίζουμε. Είτε έχει περάσει ποντίκι, είτε έχει περάσει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο δημιουργεί μολύνσεις, πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, πρέπει να φοράμε γάντια, και ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με αγροτικά θέματα, επειδή οι ποντικοί δεν ξέρουμε πότε πέρασαν από το σημείο το οποίο εμείς θα αγγίξουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν, θέλει μια τεράστια προσοχή. Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της καταπολέμησης των ποντικών.
0: Ναι.
1: Η καταπολέμηση των ποντικών, εμείς σαν περιφέρεια έχουμε ξεκινήσει, έστω και καθυστερημένα, εγώ το λέω καθυστερημένα, που είναι για πρώτη φορά τόσο ενωρίς που κάνουμε μειοκτονία, γιατί συνήθως οι μειοκτονίες ξεκινάνε μετά τον Αύγουστο, μετά τον Ιούλιο. Αυτό είναι λάθος, κατ' εμέ. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε Φεβρουάριο μήνα, που είναι γαστρωμένες οι ποντικοί. Είναι, το έχω πει επανειλημμένος,
0: ναι, ναι,
1: το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω, διότι δυστυχώς δεν μας αφήνει το σύστημα να μπορέσουμε να κάνουμε τη μειοκτονία στον όρο που πρέπει. Έστω τέλος Μαρτίου πρέπει να έχουμε κάνει την πρώτη μειοκτονία, την πρώτη επέμβαση δηλαδή,
0: πότε,
1: για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα.
0: Πότε, λοιπόν, ναι, πότε, κύριε Τσιριγότη, έγινε η πρώτη λοιπόν παρέμβαση?
1: Η πρώτη λοιπόν παρέμβαση που έγινε μας ήταν, ξεκίνησε 27 Απριλίου.
0: 27 Απριλίου, μάλιστα.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν τη μειοκτονία, η οποία συνεχίζεται. Είναι ο κύριος Τσάκος ο ανάδοχος, ο οποίος κάνει αυτή την δουλειά και συνεχίζει να μειοκτονεί.
0: Εσείς τώρα,
1: οι χώροι, ναι. ακούστε,
0: παρακαλώ, παρακαλώ,
1: γιατί, ναι. Να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Στους χώρους στους οποίους εμείς βάζουμε τα δολώματα,
0: ναι.
1: Είναι οι χώροι που ανήκουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι άλλοι χώροι που ανήκουν στο Δήμο. Υπάρχει και ο χώρος όμως και του πολίτη. Δηλαδή, που εκεί δεν μπορεί να παρέμβει ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος. Εμείς όμως σαν περιφέρεια, δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμος, αν κάνει μειοκτονία ή όχι. Αυτό μπορείτε να ρωτήσετε το Δήμαρχο ή οποιονδήποτε είναι υπεύθυνο.
0: Ναι, δεν έχετε εικόνα εσείς. Δεν έχετε εικόνα επί Δήμου.
1: Δεν γνωρίζω, όχι. Εντάξει, δεν γνωρίζω.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ας μιλήσουμε για την περιφέρεια.
1: Εκεί που βάζουμε τα δολώματα,
0: ναι.
1: Είναι οι χώροι που ανήκουν σε εμάς. Περιφερειακοί δρόμοι,
0: ναι.
1: Ρέματα, σε τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί όμως το ποντίκι τώρα να φύγει από την αποθήκη του πολίτη για να πάει να φάει το δόλωμα. Γιατί άμα βρίσκει τροφή στο σπίτι το δικό μου, γιατί να φύγει από εκεί και να πάει να φάει το δόλωμα που θα είναι ένα χιλιόμετρο πιο πέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ...
1: Έτσι, το κάνω αυτή την ανάλυση για να, ναι. καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι.
1: τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μένα η μειοκτονία πρέπει να ξεκινάει από την περιφέρεια, από το Δήμο και από τον πολίτη.
0: Συν.
1: Οι τρεις μαζί πρέπει, ναι. να κάνουν αυτό για να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Δεν μιλάμε ότι θα εξαγύψουμε τα ποντικιά.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ένα λεπτό.
1: Μείωση του πληθυσμού.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Τσιρικώτη. Να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε, ναι. μου, επιτρέψτε μου. Θυμάμαι ότι παλαιότερα χρόνια,
1: ναι.
0: δίνονταν στις τοπικές κοινότητες φάρμακα κτλ. Για να προχωρήσουν σε μειοκτονίες. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Κύριε Μπάστα, ακριβώς όπως τα λέτε, τα έχω πει και εγώ
0: επανειλημμένως.
1: Αυτά, αυτά ήταν από το Δήμο. Διότι η περιφέρεια,
0: ναι.
1: η περιφέρεια, ακούστε να σας πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Η περιφέρεια δεν έχει το δικαίωμα να αγοράσει το δόλωμα. Έχει εργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει,
0: ναι.
1: προμηθεύεται τα υλικά
0: mm-hmm.
1: που θέλει
0: mm-hmm.
1: και κάνει την δόλωση στα σημεία τα οποία το έχουμε επιλέξει. Του έχουμε πει εμείς δηλαδή ποιους χώρους είναι και αυτός επιλέγει τα σημεία τα οποία θα βάλει τα δολώματα.
0: Ποια...
1: Ο Δήμος όμως,
0: ναι.
1: ο Δήμος όμως
0: ναι.
1: είχε το δικαίωμα να προμηθευτεί δολώματα. Και
0: ναι.
1: αυτό το έκανε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και επί Κολοκοτσά. Αυτό γινόταν και δινόταν στους κοινοτάρχες δολώματα, τα οποία δολώματα από αυτά τα δίνανε στους πολίτες, τους κατοίκους δηλαδή του κάθε χωριού.
0: Ναι, οι οποίοι γνώριζαν, τέλος πάντων, γνώριζαν πώς να τα χρησιμοποιήσουν και τα λοιπά, αυτό λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Τώρα, γιατί δεν συμβαίνει τώρα, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια, εσείς, ελέγχετε, μάλλον με ποιον τρόπο ελέγχετε

0: στην πράξη εννοώ, και δεν υπονοώ κάτι, έτσι, ερώτημα θέτω, ότι ο ανάδοχος εφαρμόζει σωστά και πλήρως το πρόγραμμα μειοκτονίας βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει.
1: Ενημερώνει την υγειονομική υπηρεσία, η οποία ελέγχει την κατάσταση αυτή.
0: Ναι, ρωτώ για να καταλάβουμε πώς γίνεται ο έλεγχος. Γιατί...
1: ελέγχεται από τις υπηρεσίες δικές μας. Είναι το υγειονομικό σε αυτή την υπόθεση.
0: Άρα λοιπόν, παράδειγμα λέω τώρα, ο εργολάβος, όποιος και αν είναι ο ανάδοχος, πηγαίνει και κάνει μειοκτονία στην τάδε περιοχή, στην τάδε, στη Δίνα, οπουδήποτε πάει, τις ημέρες και τις ώρες που πάει, ενημερώνει. Κύριε, έχω πάει εκεί.
1: Ελέγχεται από την υπηρεσία της δικής μας.
0: Μάλιστα. Εάν όντως έχει πάει και έχει κάνει τη μειοκτονία. Αυτό
1: διαφορετικά δεν υπογράφει. Δηλαδή, διαφορετικά, αν λοιπόν δεν συμβεί αυτό,
0: ναι,
1: δεν υπογράφει ο υπάλληλος, ο αρμόδιος, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση για να πληρωθεί ο ανάδοχος.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν, κύριε Τσιριγότη, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία τώρα και στα αγροτικά ζητήματα. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν περιοχές στη Ζάκυνθο, όπου εσείς, ας πούμε, από πλευράς περιφέρειας, έτσι, λέτε στον ανάδοχο, κοίταξε να δεις, πήγαινε εκεί, γιατί εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος, είναι περιοχές που θεωρούνται μεγαλύτερου κινδύνου κτλ. Για τροκτικά.
1: Ναι, κύριε Μπαρθά, εμείς δεν καθορίζουμε τα σημεία τα οποία θα γίνουν. Συμβαίνει όμως να φανεί κάπου κάτι,
0: ναι,
1: και του δίνουμε εντολή, έστω και αν δεν είναι αρμοδιότητα του ανάδοχου ή δική μας περιοχή την οποία, στην οποία ανήκει.
0: Ναι.
1: Και να του πούμε, κύριε Σάκο, πηγαίνετε εκεί. Έχει συμβεί αυτό πέρυσι, ναι, έγινε σε κάποιο σχολείο και στείλαμε τον κύριο Σάκο και έκαμε τη μειοκτονία στο συγκεκριμένο σχολείο.
0: Επειδή φαντάζομαι υπήρχαν
1: παράπονα. Ακριβώς, επειδή εμφανίστηκαν κάποια ποτήρια. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι εμείς μπορούμε να παρέμβουμε ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Σωστό το ερώτημά σας.
0: Ναι, ναι. Μέχρι πότε είναι το πρόγραμμα που έτσι τώρα εκπονεί ο κύριος Τσάκος ως ανάδοχος, μέχρι πότε διαρκεί?
1: Μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μέχρι τέλος του έτους.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα υπάρχει σχεδιασμός ώστε του χρόνου, τέλος πάντων, να ξεκινήσει η μειοκτονία επιτέλους από δική σας πλευράς τώρα? Όταν πρέπει χρονικά, Φεβρουάριο μήνα, ή πάλι θα έχουμε τα ίδια ζητήματα?
1: Οι ενέργειες που κάνουμε είναι τουλάχιστον να μπούμε, να γίνει η πρώτη επέμβαση έστω και Μάρτιο.
0: Μάρτιο, ναι. Κύριε Τσιριγότη, από την εικόνα που έχετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα τροκτικά στο νησί γενικά?
1: Τα τροκτικά πάντα υπάρχουν.
0: Καλά, πάντα υπήρχε, ναι, δεν
1: το
0: είναι
1: πρόβλημα, και πάντα θα υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Ναι, λέω αν είναι πιο αυξημένο φέτος, αν έχετε διαπιστώσει κάτι ανησυχητικό, κάτι...
1: Εγώ που κυκλοφορώ στους δρόμους δεν βλέπω μεγάλα...
0: Ναι, από την ενημέρωση που έχετε, από αυτά που σας λένε οι πολίτες, οι συγχωριανοί σας, άνθρωποι που...
1: Δεν έχω ακούσει σοβαρά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Για αύξηση πληθυσμού δηλαδή.
0: Αν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος που νοσηλεύεται και είναι διασωληνωμένος στη μέθη νοσοκομείου έχει όντως κρούσμα λεπτοσπύρωσης, τι πρόκειται να κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου? Θα ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδικασία ή θα συνεχίσει ως έχει το πρόγραμμα κτλ.?
1: Ως έχει θα συνεχίσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, πέραν από τη μειοκτονία που κάνει η Περιφέρεια, πέραν από τη μειοκτονία που ελπίζω και θεωρώ, πιστεύω ότι κάνει και ο Δήμος, πέραν από τη μειοκτονία που πρέπει να κάνουν και οι πολίτες, όπως αναφέρατε εσείς, γιατί είναι σημαντικό, θα πρέπει όλοι να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και να τα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά και να κλείσουμε με αυτά, κύριε Τσιριγότη. Να τα επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, μάλλον τι δεν πρέπει να κάνει όταν ακουμπά. Γιατί ξέρετε, είμαστε τώρα και σε μια εποχή που εξακολουθούν και καθαρίζονται οι οικόπεδα.
1: Αν ξεκινήσουμε λοιπόν το τι δεν πρέπει να κάνει, ότι το τι δεν πρέπει να κάνει πρέπει να πάμε ανάποδα δηλαδή. Πρέπει να πλένει τα χέρια του, να μην ακουμπάει στο πρόσωπό του, να μην ακουμπάει τα μάτια του, να μην ακουμπάει τίποτα πάνω στο σώμα του. Πρώτα να πλένει τα χέρια του και μετά να κάνει οτιδήποτε άλλο.
0: Και να φοράει γάντια κτλ.
1: Ακόμα και στην ούρηση πρέπει να πλύνει τα χέρια του πρώτα και μετά να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και όχι μετά την ούρηση να πλένουμε τα χέρια μας. Πρώτα θα πλένουμε τα χέρια μας και μετά θα πηγαίνουμε για ούρηση.

0: και να φοράει γάντια.
1: Και στις... το βασικότερο είναι να φοράει γάντια για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε εργασία κάνει.
0: Ευχαριστώ
1: είτε που... καθαρισμό είτε ναι. εργασιακό.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιριγότη, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά κύριε Μπαρτά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος δηλαδή αντιπεριφερειάρχης γεωργίας, αλληλείας, κτηνοτροφίας, ο κύριος Κώστας Τσιριγότης.

Λοιπόν, λαμβάνω εδώ πολλά αρκετά μηνύματα, έτσι. Και εμείς τα ερωτήματα τα θέτουμε και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία που έχετε. Για όποιον δεν γνωρίζει, το μήνυμά του μπορεί να το στείλει μέσω της ιστοσελίδας stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με Viber, μέσω Viber εννοώ, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Πάντα στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Μπράτης, η οποία βεβαίως διαθέτει ήδη και για εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει και συστήματα σκίασης, διαθέτει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και υφάσματα ανεξίτηλα και διαβροχά. Οι τιμές όλα τα είδη είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας για τα ταξίδια σας με τη Levante Ferries μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Εκεί ενημερώνεστε για τα δρομολόγια και από εκεί με απλές διαδικασίες αγοράζετε το εισιτήριο, το οποίο το λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού σας και δεν έχετε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια. Δεν αγχώνεστε, δεν τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή.

0: Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ 8 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα συζητούσαμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Αλίας Κρινοτροφίας, τον κύριο Τσιριγότη, για το πρόγραμμα μειοκτονίας από πλευράς περιφέρειας, με αφορμή την ανησυχία που υπάρχει για ένα νέο πιθανό κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Επαναλαμβάνω, πιθανό, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για ένα συμπολίτη μας ο οποίος δυστυχώς νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση, μιλάμε για θέμα δημόσιας υγείας, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη το νησί. Και με το που τελείωσε η συνέντευξη με τον κύριο Τσιριγότη, ζήτησε να παρέμβει και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο ιατρός και βέβαια επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κασιμάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπάστα. Άκουσα τον κύριο Τσιριγότη, τον αντιπεριφερειάρχη,
0: ναι,
1: και θα ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Καταρχήν, θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ στον συμπολίτη μας, ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση,
0: ναι,
1: θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ να πάνε όλα καλά και να μην υπάρχουν σοβαρότερες επιπλοκές, διότι υπάρχουν στοιχεία, όπως λέτε, δεν έχει βγει ακόμα
0: επίσημα, όχι, δεν
1: ναι,
0: έχει
1: επίσημα, αλλά ξέρετε, πολλές φορές τον ασθενή, το ιστορικό, η κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα κατευθύνουν τη σκέψη μας προς μια πιθανή διάγνωση. Έτσι.
0: Αυτό μας λένε και οι γιατροί από το νοσοκομείο.
1: Ακριβώς,
0: η συμπτωματολογία, ακριβώς, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, ως γιατρός καταλαβαίνετε περισσότερο. Ναι.
1: Συμβατή εικόνα, εν πάση
0: περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Ακούστε να δείτε. Εδώ μου έκανε εντύπωση ότι ο κ. Τσιριγότης δεν αναφέρθηκε, και πραγματικά νομίζω δεν ήταν τυχαίο, δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επειδή τόσους μήνες είμαστε ουσιαστικά, αν επιβεβαιωθεί και αυτό, 5 κρούσματα μέσα στο 2026,
0: ναι,
1: και είχαμε και κρούσματα στο τέλος του 2025,
0: mm-hmm,
1: και υπήρξε απόφαση, η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έλεγε ότι ακριβώς επειδή η λεπτοσπύρωση ενδυμεί στα αιώνια νησιά και στη Ζάκυνθο, πρέπει να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο λεπτοσπύρωση, δηλαδή ένα επιχειρησιακό και επιστημονικό κέντρο, το οποίο θα συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
0: ναι,
1: τη Διεύθυνση Υγείας, της Περιφέρειας, το Δήμο, ο οποίος έχουν και αυτοί κομμάτια της μειοκτονίας.
0: Βέβαια,
1: ο
0: Δήμος κάνει, βέβαια,
1: το έχει πει, μειοκτονία στα σχολεία. Την ιατρική υπηρεσία, το νοσοκομείο, το ΝΕΟΔΙ επίσης, ο οποίος ήρθε μετά τα 4 κρούσματα και ουσιαστικά συνέστησε μόνο ατομική ευθύνη.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εδώ πλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, αναγνωρισμένο με τον πιο επίσημο τρόπο από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Από την απόφαση αυτή που πάρθηκε το Δεκέμβριο του 2025, έχουμε ήδη αυτό τον αριθμό κρουσμάτων και ουσιαστικά δεν κουνιέται φύλλο σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αν δεν συντονιστούν στο επίπεδο των δράσεων της μειοκτονίας οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν δεν γίνει, άκουγα τον κύριο Τσιριγότη, λέει, εγώ λέει που γυρνάω στα χωριά, λέω, δεν έχω εικόνα για το αν υπάρχουν πολλά ποντίκια. Μα έτσι ελέγχονται οι πληθυσμοί των τροκτικών σε μια περιοχή που ενδυμεί η λεπτοσπύρωση, με το ποιος είδε και ποιος δεν είδε ποντίκια? Μα είμαστε σοβαροί? Θα χρειαστεί συγκεκριμένη καταγραφή και έλεγχος του πληθυσμού των τροκτικών και σε ποιες περιοχές εμφανίζονται και πώς είναι οι κάδοι διατεταγμένοι και τι κινήσεις γίνονται και πόσες μειοκτονίες πρέπει να γίνουν και τι στοιχεία έχουμε, διότι αυτό σημαίνει επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διότι γνωρίζουμε ότι στη χώρα μας,
0: ναι,
1: ενδυμεί και το φρούτο ότι κάθε υπηρεσία, ο κάθε φορέας κάνει τα δικά του και όλοι μαζί κάνουν μια τρύπα στο νερό. Αυτό ακριβώς το ζήτημα, το οποίο αναδείχθηκε, το έχω αναδείξει και εγώ με δημόσιες τοποθετήσεις μου και με αρθρογραφία, έχει έρθει στη Βουλή πέραν της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε συνεχόμενα κρούσματα και ουσιαστικά αυτοί που έχουν πάρει και την απόφαση, μιλάω για την περιφέρεια αυτή και τον περιφερειάρχη, πραγματικά σφυρίζουν αδιάφορα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αν κρίνουμε και από το τι έκανε όταν ήρθε το κλιμάκιο του ΕΟΔΙΕ, το οποίο έδωσε φυλάδια να μοιραστούν, έτσι, Ουσιαστικά υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας και αυτοί που είναι υπεύθυνοι, περιφέρεια, δήμο, ΕΟΔΗ, Υπουργείο Υγείας, νύπτουν τα σχήρας τους.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να πω με την παρέμβασή μου, ότι τι θα γίνει με αυτό το σοβαρό κενό που υπάρχει ανάμεσα σε εμπλεκόμενες υπηρεσίες, συντονισμού τους και με τον ΕΟΔΗ και με το Υπουργείο Υγείας και με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο παρακολουθεί τη λεπτοσπήρωση στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, λέει ότι εγώ έκανα αυτό που έπρεπε, ο άλλος λέει δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και συνεχώς έχουμε διακινδύνευση υγείας συμπολιτών μας. Αυτό το θέμα ήθελα να πω,
0: κύριε Πάστα.
1: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι γίνεται, δηλαδή για πλάκα την πήραν την απόφαση.
0: Άρα κύριε Κασημάτη, εσείς θεωρείτε ότι με το να δημιουργηθεί ένα μόνιμο
1: επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο θα συντονίζει τους φορείς, θα καταγράφει, θα σχεδιάζει, θα υλοποιεί τη μειοκτονία, θα βλέπει τα αποτελέσματα της μειοκτονίας, θα μετράει τους πληθυσμούς των τροκτικών και σε ποιες περιοχές υπάρχουν, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
0: Αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ποιος μπορεί να τον υλοποιήσει? Ποιος φορέας, δηλαδή, φαντάζομαι δεν μπορεί.
1: Να δείτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν έχουμε φωτιές, όταν έχουμε φωτιά, γίνεται το περίφημο συντονιστικό.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται λοιπόν οι εμπλεκόμενοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και λένε εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, εσύ θα κάνεις το άλλο. Μόνο που αυτό το συντονιστικό λειτουργεί ad hoc, δηλαδή λειτουργεί μια συγκεκριμένη περίοδο που έχουμε φωτιές κτλ. Το παρατηρητήριο είναι ένας μόνιμος θεσμός, ένα μόνιμο κέντρο επιχειρησιακό που θα σχεδιάζει, θα κατανέμει ρόλους στις υπηρεσίες, θα κάνει απολογισμό αυτών των παρεμβάσεων που γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, βάλαμε τα δολώματα και μετά τι έγινε?
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τα ερωτήματα που θέλετε.
1: Μιλάω έτσι λοιπόν, γιατί πρέπει να πούμε ότι η λεπτοσπήρωση είναι μία από τις 50 καταγραφόμενες επιδημιολογικά παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά προβλήματα δημόσιας υγείας. Τα καταγράφει όχι μόνο η ΕΟΔΗ αλλά και το ECDC, το ευρωπαϊκό. Και πολλές φορές είμαστε και μία περιοχή που δεχόμαστε και επισκέπτες, που μας ενδιαφέρει η φήμη μας, που πρέπει να κάνουμε σωστές και σοβαρές δουλειές. Έτσι, και όχι μόνο να λέμε, εν πάση περιπτώσει, εγώ έκανα και δεν ξέρω τι έκανε ο άλλος που εμπλέκεται ή δεν εμπλέκεται.
0: Ναι.
1: Δεν το είδαμε αυτό μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας να γίνεται ένα μπαλάκι. Ποιος θα κάνει τη μειοκτονία, άλλοτε την έκανε ο ένας, άλλοτε την έκανε ο άλλος, άλλοτε την κάνανε και οι δυο και ποια μειοκτονία και με ποια αποτελέσματα. Εντάξει, συγγνώμη, αυτό το με συγχωρείτε απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Αυτό με συγχωρείτε είναι η παράγκα του Καραγκιόζη.
0: Κύριε Κασημάτη, να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι την μάλλον ή ο ΕΟΔΗ ή το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία. Δεν γίνεται
1: λοιπόν
0: διαφορετικό.
1: Να σας πω κάτι. Είδατε όπου και εσείς με τα ερωτήματα που μου θέτετε, ουσιαστικά αναδεικνύεται αυτό το ότι δεν ξέρετε ποιος κάνει τι. Ουσιαστικά αυτές οι αρμοδιότητες υπάρχουν, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο, το παρατηρητήριο, το οποίο και με την συμμετοχή του ΕΟΔΗ μέσα στο παρατηρητήριο, έτσι, και με των εμπλεκόμενων φορέων και με την ιατρική υπηρεσία και με το νοσοκομείο και με όλα αυτά θα έχουν, πώς να το πω, θα είναι ένα επιτελικό όργανο το οποίο θα σχεδιάζει,
0: όμως,
1: θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί πράγματα.
0: Πρέπει όμως να υπάρχει ένας εποπτικός φορέας. Δηλαδή,
1: θα είναι το παρατηρητήριο, είναι κύριε
0: Πάστα. Ναι, κύριε Κασημάτη, επιτρέψτε μου.
1: Και για τα συντονιστικά. Η περιφέρεια του ζήτησε να πάει λοιπόν αύριο το πρωί ο Περιφερειάρχης στο Υπουργείο και να πει: ζητάμε να υλοποιηθεί η απόφασή μας.
0: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή πρέπει το Υπουργείο
1: το Περιφερειάρχης, λοιπόν, κοιτάξτε, το Περιφερειακό Συμβούλιο καταρχήν παρατήρησαν προσοχή ότι στην τελευταία επίσκεψη του ΕΟΔΗ δεν το έθεσε κανείς το θέμα ότι υπάρχει απόφαση για παρατηρητήριο. Εδώ ήρθε το κλιμάκιο και κανείς δεν μίλησε. Δεν άνοιξε το στόμα του από τους φορείς που έχουν πάρει την απόφαση. Και από την Περιφέρεια αναφέρομαι. Πρέπει λοιπόν αύριο, χθες, ο Περιφερειάρχης να πάει στο ΕΟΔΗ και στο Υπουργείο Υγείας και να πει: έχουμε απόφαση για παρατηρητήριο. Πάμε, το υλοποιούμε, το ξεκινάμε. Έχουν περάσει 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι, αλλά εδώ όμως υπάρχει διακινδύνευση της δημόσιας υγείας, κινδυνεύουν άνθρωποι και κινδυνεύει και η φήμη της ακίνθου γενικότερα.
0: Φυσικά, εντάξει.
1: Δηλαδή, αν τι βγούμε... άλλο πρέπει να γίνει, ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Σε ό,τι αφορά αυτό που λέγεται, το είπε και ο κύριος Τσιριγότης, έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ότι εντάξει, όσες μειοκτονίες και να κάνουν οι αρμόδιοι φορείς, πρέπει και οι πολίτες, ξέρω εγώ, οι αγρότες, ναι, οι κτηνοτρόφοι να κάνουν. Μάλιστα, και αυτοί.
1: Φυσικά, ένας από τους ρόλους του παρατηρητηρίου θα είναι και η ενημέρωση της κοινωνίας. Προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν βγάζουμε απ' έξω. Εννοείται, οποιοδήποτε πρόβλημα δημόσιας υγείας πρέπει να συμμετάσχει και ο αποδέκτης. Αλλά αυτό το όσες μειοκτονίες και να κάνουμε, με συγχωρείτε, είναι αναδεικνύει πραγματικά την ασχετοσύνη ουσιαστικά και την έλλειψη σοβαρότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και εγώ ρωτάω, τα αποτελέσματα αυτών των μειοκτονιών έχουν ελεγχθεί, έχουν υπολογιστεί? Πώς λέμε, κάναμε 1, 2, 5, 10. Πολύ ωραία. Και τι αποτελέσματα είχαμε? Τι αποτελέσματα είχαμε? Οι πληθυσμοί των τροκτικών, που υπάρχουν τρόποι να μελετηθούν, ακόμα και αυτά, θα μου πείτε, ψιλουστάχυρα. Όχι, δεν είναι ψιλουστάχυρα.
0: Γιατί
1: κινδυνεύει η ζωή είναι ανθρώπων. Πώς έχουν μετρηθεί τα αποτελέσματα αυτών των μειοκτονιών που είπε ο κύριος Συρηγότης, πόσες και να κάνουμε το πρόβλημα, δηλαδή, δηλαδή τις κάνουμε για να τις κάνουμε. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες αυτές. Με συγχωρείτε, παρά την πραγματικά, ας πούμε, θα ήθελα να πω ότι και ο κύριος Συρηγότης προσπαθεί, έτσι, και πολλές φορές παίρνει και μόνος του ευθύνες που είναι περισσότερες, ας πούμε, από το ρόλο του, εν πάση περιπτώσει, αλλά αναφέρομαι στον κύριο Τσιριγότη, διότι προηγουμένως αυτός έδωξε συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το προσωποποιώ προς Θεού.
0: Κύριε Κασιμάτη,
1: λέω, ναι, ο Περιφερειάρχης πότε θα ζητήσει να γίνει το παρατηρητήριο?
0: Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη, με την ιδιότητά σας ως ιατρού, με τεράστια εμπειρία και με νοσοκομιακή εμπειρία, εντάξει, δεν θέλω να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι γίνεται το έλα να δεις με κρούσματα λεπτοσπύρωσης, αλλά αποδεδειγμένα έχουμε
1: όχι,
0: ένα...
1: Κύριε,
0: δεν το λέω για σας.
1: Προσέξτε,
0: δεν το λέω για σας.
1: Για
0: μένα το λέω τώρα.
1: Προσέξτε, για να μιλήσουμε επιστημονικά.
0: Μιλάμε για ένα πιθανό νέο κρούσμα, έτσι. Ένα πιθανό νέο κρούσμα.
1: Υπάρχει αποδεδειγμένη ενδυμικότητα.
0: Υπάρχει, ναι, ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Πολύ σωστά
1: αυτό
0: το θέτετε.
1: Τέλος.
0: Ωραία.
1: Αυτό είτε επιβεβαιωθείτε, δεν επιβεβαιωθεί, και εγώ πρωτίσω λέω μακάρι ο άνθρωπος,
0: καλά, ναι,
1: να πάει μια χαρά. Μακάρι, εύχομαι πραγματικά. Εντάξει, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει αποδεδειγμένη ενδυμικότητα της νόσου από τη μελέτη των κρουσμάτων της λεπτοσπύρωσης τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τι συζητάμε λοιπόν?
0: Κύριε Κασιμάτη, κλείνοντας, για 2-3 λεπτά επιτρέψτε μου ερώτημα.
1: Παρακαλώ.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα, τα ύποπτα, γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη νόσο, έτσι. Λοιπόν, δεν το συζητάμε.
1: Κοιτάξτε,
0: τι πρέπει να χτυπήσει κάποιο.

0: όσο είμαστε στη φάση του εμπειρέτου, υπάρχει περιθώριο αυτός που νοσεί να αντιμετωπιστεί και να μην προχωρήσει σε ένα γενικευμένο ικτεροαιμορραγικό σύνδρομο με νεφρική ανεπάρκεια, με υπατική ανεπάρκεια, με πτώση των αιμοποταλίων, με διασωλήνος και μεθ. Διότι όταν, αυτό ισχύει για όλες τις παθήσεις, υπάρχουν κάποιες όμως που είναι ακόμα πιο σοβαρά. Όταν ξεφύγει από το πρώτο στάδιο, εκεί μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Άρα λοιπόν, εάν κάποιος παρουσιάσει.
0: Αλλά τώρα είναι... κοιτάξτε, βεβαίως, πραγματικά, ειδικά αν
1: τι πρέπει να κάνει, δηλαδή. Να πάει να κάνει εξετάσεις ειδικές για να.
0: Οδηγίες, ναι, κοιτάξτε, οδηγίες υπάρχουν και έχουν δοθεί.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον, αν κάποιος έχει τέτοια πράγματα. Θα μου πείτε, ποιος δεν κάνει ένα εμπείρετο, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά παίζει,
0: δηλαδή, να κάνει βάση ένα πυρετό 2-3 μέρες. Δηλαδή, από μια απλή υιογενή λίμωξη, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, σύμφωνοι,
0: και
1: αλλά ξέρετε.
0: Και η παγίδα,
1: παίζει ρόλο και την η εργασία που κάνει, που μπορεί να τον.
0: Να σκεφτεί, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Το βάλει σε υποψία.
0: Ναι, προφανώς να σκεφτεί, ας πούμε, σε ποιους χώρους κινείται.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε αυτούς τους χώρους έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν σημάδια τροκτικών, ας πούμε, εμφανίζονται τροκτικά. Υπάρχουν, δηλαδή. Εντάξει, βεβαίως και ο πολίτης πάντα, όταν μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας, και αυτός πρέπει να έχει μια εγρήγορση. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να λέμε ότι είναι όλα ατομική ευθύνη, διότι περίπου, ας πούμε, εκεί το πάμε. Λάθος.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κασεμάτη,
0: για την παρέμβαση. Να είστε καλά, κύριε Πάστα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο ιατρός, ο κύριος Αντώνης Κασεμάτης, και βέβαια επί σειρά ήταν δημοτικός σύμβουλος και γνωρίζει τα θέματα και αυτά, και νοσοκομιακός γιατρός, τα θέματα της λεπτοσπύρωσης και τα λοιπά. Ακούτε Στίγμα εδώ μέχρι τις 12.

Στη συνέχεια θα μείνουμε σε θέματα υγείας, θα περάσουμε στα του νοσοκομείου, στα ζητήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο Σακίνθου, με κυρίαρχο αυτό της παιδιατρικής κλινικής, που είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα, εξαιρετικά σοβαρό, και όχι μόνο για την παιδιατρική. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Πάρα πολύ απλά, το πρωί όταν ξυπνάτε και έχετε κοιμηθεί σε ένα τέτοιο κορυφαίο στρώμα, είστε ξεκούραστοι, είστε φρέσκοι και έχετε ενέργεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητα όλων μας. Μόνο εκεί θα βρείτε αυτά τα κορυφαία ανατομικά στρώματα και πολλά άλλα είδη βυσικά, είτε για το σπίτι είτε για την επιχείρηση, σε προνομιακές τιμές. Η Levante Ferries για τη δική μας άνεση και εξυπηρέτηση, για να μην αγωνόμαστε και να τρέχουμε τελευταία στιγμή είτε στο λιμάνι ή στα εκδοτήρια των εισιτηρίων κτλ. Μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com, εύκολα, γρήγορα και απλά. Όποια ώρα και στιγμή εμείς θελήσουμε. Άμεσα λαμβάνουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό μας τηλέφωνο και να μην το εκτυπώσουμε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάμε στο πλοίο και θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστούμε. Λοιπόν, μια μικρή ανάσα, πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 35 λεπτά μετά τις 11. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο Ζακύνθου. Ειδικότερα η κατάσταση στην παιδιατρική κλινική έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Φορείς, ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ασχοληθεί και μάλιστα εξέδωσε και ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο το διάβασα και αφορά την παιδιατρική και ζητά μεταξύ άλλων βεβαίως να στελεχωθεί, να έρθουν τουλάχιστον 2 ακόμα παιδίατροι. Και μάλιστα στο ψήφισμα αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος με διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία από το Δημοτικό Συμβούλιο να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και να ζητήσει την ενίσχυση της παιδιατρικής. Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, από τις 4 οργανικές θέσεις παιδιάτρων καλύπτεται μόλις η μία, ενώ η προσωρινή κάλυψη των εφημεριών με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία δεν αποτελεί μόνιμη λύση. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο, θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ζακύνθου, τον κύριο Βασίλη Κλάδη, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα.
0: Καλημέρα
1: και σας ευχαριστώ θερμά βεβαίως για την πρόσκληση
0: και εγώ για
1: και
0: την
1: δυνατότητα που μου δίνετε να ενημερώσουμε μαζί οπωσδήποτε υπεύθυνα τους συμπολίτες μας για το πώς λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
0: Πολύ ωραία. Πριν πάμε όμως σε αυτά, κύριε Κλάδη, διότι υπάρχει επίσης έντονη ανησυχία με αφορμή το γεγονός ότι ένας συμπολίτης μας νοσηλεύεται και σε κρίσιμη, από ό,τι γνωρίζουμε, κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο και η συμπτωματολογία του, η κλινική του εικόνα δείχνει ότι ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, ενδεχομένως να είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης, αναμένονται τα αποτελέσματα. Τι έχουμε να πούμε για αυτή την περίπτωση?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όντως είναι ένα δυσάρεστο γεγονός για ένα νέο συμπολίτη μας.
0: Είναι ηλικία γύρω στα 57.
1: Είναι γύρω στα 56-58 νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί είναι, ναι. Έχουν σταλεί 2 δείγματα σε εξωτερικό εργαστήριο στη Ζάκυνθο. Πρέπει να το πούμε τα οποία έχουν βγει αρνητικά.
0: Α, έχουν βγει αρνητικά.
1: Ναι. Βέβαια δεν λέει κάτι τόσο σημαντικό. Και το τρίτο δείγμα έχει σταλεί στα εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Έχει ήδη παραλυφθεί από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Και αναμένουμε έως τις 1-2 το μεσημέρι τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Μπάστα, είναι να ευχηθούμε στο συμπολίτη μας ό,τι καλύτερο στην υγεία του, ταχύ ανάρρωση, και σε αυτούς που μας ακούν ότι χρειάζεται προσοχή. Δεν πρέπει να αφήνουμε το χρόνο να περνάει όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα, υψηλό πυρετό,
0: ναι,
1: ή κάποιο έντονο πόνο, και να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και να κλείσουμε για αυτό το ζήτημα προσωρινά, κύριε Κλάδη, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, η κλινική του εικόνα ποια ήταν, τι γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, η κλινική εικόνα, τώρα είναι βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι.
0: Εντάξει.
1: Η κλινική εικόνα είναι για λεπτοσπύρωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Τώρα, πάμε στην παιδιατρική κλινική. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει δημιουργηθεί με την παιδιατρική, όλη αυτή η ανησυχία. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ασχολούμαστε με την παιδιατρική κλινική, έτσι. Σήμερα, με την εικόνα που υπάρχει, πώς διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της κλινικής υπό τις παρούσες συνθήκες σήμερα που μιλάμε?
1: Λοιπόν, ακούστε, κύριε Μπάστα, θα είμαι πολύ ξεκάθαρος και ειλικρινής. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει πρέπει να μιλάμε πάντα την αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα προέκυψε λόγω της αναρωτικής άδειας που κατέθεσε η μοναδική μόνιμη γιατρός της παιδιατρικής κλινικής. Και θα έλεγα ότι έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία, γενικότερα η παιδιατρική κλινική.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε και λοιπόν, το περιστατικό που είχε γίνει.
1: Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.
0: Ναι.
1: Και πρόκειται για ένα ζήτημα που μας απασχολεί καθημερινά. καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τον διοικητή τον κύριο Θανόπουλο, την 6η υγειονομική περιφέρεια, το βουλευτή Ζακύνθου, αλλά και το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
1: Να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.
0: Από ό,τι γνωρίζω, κύριε Κλάδη, είχε τις προηγούμενες ημέρες είχατε και μία σύσκεψη επί του θέματος αυτού.
1: Ναι, ναι, θα σας πω και για
0: παρακαλώ,
1: αυτό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, λοιπόν, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή για το νοσοκομείο, μια δύσκολη συγκυρία, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου,
0: ναι,
1: για τη στάση ευθύνης και τη συνεργασία που επέδειξε. Και θα εξηγήσω γιατί. Η συμβολή του υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική σε μια προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους παιδιάτρους, την κυρία Ελένη Χασιώτη Τουρίκη, η οποία εφημέρευε την 5η 23 Εβδόμου. Σήμερα Παρασκευή 24 Εβδόμου εφημερεύει ο κύριος Κομιώτης. Μιλάμε από 8 το πρωί έως 8 την άλλη μέρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα εφημερεύει ο κύριος Καβούρας, την Κυριακή ο κύριος Παναγούλιας και τη Δευτέρα ο κύριος Κομιώτης.
0: Μάλιστα. Ιδιώτες
1: έως τις 27 Εβδόμου. Στις 28 Εβδόμου, αυτό προέκυψε και από τη σύσκεψη,
0: ναι,
1: θα είναι παιδίατρος από το... Από το Πανεπιστημιακό του Ρίο, ναι, ο οποίος θα είναι από τις 28 του μήνα έως τις 3 Οκτώβου. Ναι. Δυστυχώς έτσι θα πηγαίνουμε.
0: Γιατί όμως, κύριε Κλάδη, έτσι θα πηγαίνουμε? Θέλω να πω γιατί έτσι πηγαίνουμε, τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Η οργανική δύναμη της κλινικής προβλέπει 4 παιδιάτρους, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μία οργανική θέση καλυμμένη με μόνιμη παιδίατρο. Τώρα το γεγονός...
1: Η διοίκηση του νοσοκομείου, να ξέρετε,
0: ναι,
1: κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πάντα,
0: ναι,
1: και τις προκηρύξεις, τις στέρνει στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Ναι. Δυστυχώς όμως, ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
0: Πώς το ερμηνεύουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Μήπως θα έπρεπε τα οικονομικά κριτήρια να είναι περισσότερα?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα οικονομικά κριτήρια.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα, κοιτάξτε να δείτε. Διότι από ό,τι γνωρίζω υπάρχει και μία ενίσχυση από το Υπουργείο Υγείας σε οποιοδήποτε γιατρό επικουρικό έρθει στη Ζάκυθο ή μόνιμο γιατρό,
0: ναι,
1: για να καλύψει θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, δίνεται και ένα μπόνους σε 1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα τα αυτά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Πρόσφατα είχαμε προκηρύξει 7 θέσεις. 2 παθολόγων, παιδιάτρου, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει τη θέση στο κέντρο υγείας Καταστάριου και ο οποίος μας δήλωσε πριν 15 μέρες ότι δεν θα έρθει τελικά.
0: Μήπως τελικά αυτή η αρνητική διάθεση των γιατρών να έρθουν και να στελεχώσουν το νοσοκομείο οφείλεται όχι μόνο στα οικονομικά δεδομένα αλλά και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι θα δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, θα έχουν τη λεγόμενη υπερεργασία, θα έχουν εξαντλητικά ωράρια και αυτό είναι αποτρεπτικό?
1: Κοιτάξτε, και αυτό που λέτε είναι σωστό. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Μα επειδή είστε ειλικρινής και το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ κι εγώ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας γιατρός που θα πάει να καλύψει μια θέση σε ένα τμήμα, σε ένα νοσοκομείο και πόσο περισσότερο σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο που δεσμεύεται και από τη γεωγραφική θέση που έχει το νησί,
0: ναι,
1: θέτει στο μυαλό του πολλά πράγματα τα οποία λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Και ανάμεσα αυτά είναι και αυτά που είπα.
1: Βεβαίως. Προσέξτε όμως, το νοσοκομείο κάνει ό,τι μπορεί. Και το θέμα που προέκυψε, βέβαια, το θέμα που προέκυψε με την παιδίατρο,
0: ναι,
1: η οποία δήλωσε μια ευνίδη αναρωτική, βέβαια ήταν η μοναδική παιδίατρος, διότι το νοσοκομείο είχε κανονίσει να έρθει ο παιδίατρος από τις 24 του μήνα και να φύγει η κυρία η κυρία που είναι στο νοσοκομείο.
0: Η μόνιμη παιδίατρος, λέτε.
1: Η μόνιμη παιδίατρος, ναι, μετά τις 24 του μήνα.
0: Καλά, άνθρωποι είναι, μπορεί να αρρωστήσουν. Δεν
1: καμία
0: είναι
1: αντίρρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Προσέξτε όμως, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσω.
0: Παρακαλώ.
1: Η διοίκηση δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιατρική κρίση.
0: Ναι.
1: Επειδή της φαίνεται, μπορεί να της φαίνεται ασυνήθιστη, αλλά έχει πλήρες δικαίωμα και σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρέωση να ελέγχει αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η διοίκηση οφείλει να σέβεται το δικαίωμα του εργαζόμενου,
0: ναι,
1: στην αναρωτική άδεια,
0: ναι,
1: με την ίδια όμως αυστηρότητα οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Άρα δεν εξετάζουμε την ιατρική ουσία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα λοιπόν.
1: Τις υπόθεσεις εξετάζουμε αν τηρήθηκε η νόμιμη διοικητική διαδικασία.
0: Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε.
1: Αυτό θα το δείξει ο έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το λένε και οι νοσοκομιακοί γιατροί, ένωση εννοώ, η προσωρινή μετακίνηση παιδιάτρων από άλλα νοσοκομεία με εντέλεσθε δεν δίνει λύση οριστική στο πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Μα κοιτάξτε, διανύουμε μια κρίση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Στην κλινική.
0: Προφανώς.
1: Και σας είπα εγώ από την αρχή ότι αυτές δεν είναι λύσεις.
0: Το είπατε.
1: Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε όμως. Άμεσα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κλάδη, γιατί αναφερθήκατε σε ιδιώτες γιατρούς με ονόματα, ποιοι έχουν εφημερεύσει, ποιοι θα εφημερεύσουν μέχρι να έρθει ο παιδίατρος από το Ρίο, όπως είπατε,
1: ναι,
0: μέχρι αρχές Αυγούστου. Ερώτημα. Αυτοί είναι ιδιώτες παιδίατροι. Προφανώς και γνωρίζουν και έχουν την ειδικότητα και μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό. Εάν ομιγέννητο, χτυπάω 10 φορές ξύλο.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιο πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό που χρειάζεται μια διακομιδή. Παράδειγμα.
1: Μα έχει ήδη γίνει, έγινε χθες.
0: Έγινε. Έχουν το δικαίωμα λοιπόν οι ιδιώτες παιδίατροι να απογράψουν και να πούν ναι.
1: Μπορεί να, ακούστε, μπορεί να σε συνεννόηση με την παιδίατρο, με τη διευθύντρια της κλινικής, η
0: ναι,
1: οποία είναι σε αναρωτική.
0: Α,
1: έτσι έγινε και τώρα.
0: Α, για πείτε μου, ναι. Γιατί δεν το γνώριζα αυτό.
1: Και τώρα θα φύγει το παιδάκι να πάει.
0: Ναι,
1: να γίνει η διακομιδή του.
0: Έγινε, υπήρξε τέτοιο.
1: Βεβαίως. Υπήρχε ένα ύποπτο κρούσμα σκολικοειδίτιδας.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο και διακομίστηκε χθες.
0: Μάλιστα. Εκτός ακίνθου.
1: Δεν θα μείνει κανείς ακάλυπτος, κύριε Μπαστά.
0: Ναι, ναι.
1: Ακάλυπτος δεν θα μείνει κανείς. Το νοσοκομείο είναι όρθιο. Έχει προβλήματα. Αλλά δεν δέχομαι ότι είναι διαλυμένο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα νοσοκομείο που κάνει 700 χειρουργία το χρόνο. 700 χειρουργία. Δεν λέω νούμερα τυχαίως.
0: Ναι, ναι.
1: 700 χειρουργία το χρόνο. Και ένα νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή δέχεται στα επίγοντα καθημερινά 300 άτομα.
0: Είναι δεδομένη η
1: πίεση. Με όλες τις ελλείψεις που έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για 6.000 άτομα το μήνα.
0: Είναι δεδομένη η πίεση που δέχεται το νοσηλευτικό μας ίδρυμα, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που είναι καλοκαίρι και οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και τα τροχαία έχουν αυξηθεί και τα έκτακτα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αφήνουμε την παιδιατρική. Υπάρχουν άλλες κλινικές, βασικές, παράδειγμα η παθολογική.
1: Κοιτάξτε, θεωρείται επαρκώς.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Θα σας πω αμέσως.
0: Παρακαλώ.
1: Στην παθολογική κλινική υπάρχει ένας γιατρός μόνιμος,
0: mm-hmm,
1: και τρεις συνεπικουρούν.
0: Ναι.
1: Το γιατρό αυτό, δηλαδή οι εφημερίες που υπάρχουν καλύπτουν όλο το μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κάποιος έρθει στο νοσοκομείο,
0: mm-hmm,
1: συμπολίτης μας, θα βρει γιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια πιέζεται η κλινική. Θα θέλαμε άλλους δύο παθολόγους οπωσδήποτε.
0: Έχουν γίνει προκηρύξεις, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως
0: και για αυτές τις ειδικότητες.
1: Βεβαίως έχουν γίνει. Περιμένουμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την πνευμονολογική, δεν υπάρχει, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η πνευμονολογική, υπάρχουν δύο γιατροί αυτή τη στιγμή.
0: Mm.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τα ονόματα.
0: Όχι, δεν είναι να πούμε ονόματα, ναι.
1: Ναι. Και η δεύτερη πνευμονολόγος, η οποία έχει έρθει, νομίζω ότι έχει κάνει αίτημα για να πάρει τη θέση, τη μόνιμη θέση.
0: Ερώτημα, κύριε Κλάδη, υπάρχουν γιατροί, μόνιμοι εννοώ, στο νοσοκομείο σου ακίνθου σήμερα, ονόματα φυσικά δεν λέμε,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον παραίτησης?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: σύμφωνα με την οργανική δύναμη του Ιδρύματος, πόσοι μόνιμοι γιατροί θα έπρεπε να υπάρχουν και πόσοι είναι?
1: Κοιτάστε,
0: μιλάω για ιατρικό προσωπικό καθαρά.
1: Ναι, ναι, ιατρικό προσωπικό. Θα έπρεπε να υπάρχουν γύρω στα 55 άτομα.
0: Και έχουμε?
1: Και έχουμε 35.
0: Σε ό,τι αφορά το νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό προσωπικό, θυμάμαι ότι είχαν προσληφθεί αρκετά άτομα. Υπάρχουν ακόμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν φύγει πάρα πολλά άτομα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, έχουν φύγει πάρα πολλά άτομα, τα οποία έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ενώ γίνεται μια προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό,
0: ναι,
1: επειδή οι ειδικότητες αυτές που ζητάμε εργάζονται ήδη στα νοσοκομεία, όπως και στο νοσοκομείο Ζακύνθου, και έχουν και μοριοδοτούνται, οπωσδήποτε έχουν μόρια αναπτύξει τώρα 2-3 χρόνια, mm-hmm, παίρνουν τις θέσεις αυτές. Δηλαδή στην ουσία τι γίνεται? Έναν υπάλληλο τον οποίο τον έχεις επικουρικό, μονιμοποιείται, αλλά στην ουσία δεν παίρνεις άλλον.
0: Ναι.
1: Έχεις τον ίδιο υπάλληλο.
0: Αυτοί οι οποίοι φύγανε που είπατε...
1: Βέβαια τώρα το επικουρικό έχει, ναι, είναι μέχρι τέλος του μήνα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι ζήτηση θα υπάρχει.
0: Σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι έφυγαν, όπως είπατε, και πήγανε σε άλλες υπηρεσίες, όταν λέτε άλλες υπηρεσίες...
1: Εμπορία.
0: Μάλιστα.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν διοικητικό προσωπικό επιτοπλίστων, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πήγανε σε κάποια σχολεία, κάποιες νοσηλεύτριες.
0: Επαρκεί το νοσηλευτικό προσωπικό, τουλάχιστον.
1: Ακούστε να δείτε, για να λειτουργήσει το νοσοκομείο επαρκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Πιέζεται όμως το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνουν προσλήψεις.
0: Υπάρχει δυσκολία, εγώ αντιλαμβάνομαι και θεωρώ δεδομένο ότι η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι, δεν αμφισβητώ τις προθέσεις για να ενισχυθεί το νοσοκομείο οργανικά εκεί όπου χρειάζεται. Αλλά μήπως τελικά, όπως λένε και οι γιατροί, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, φαίνεται πλέον ότι υπάρχει μια κατεύθυνση στο να ενισχυθεί, να ενισχυθούν οι ιδιωτικές δομές.
1: Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την.
0: Εντάξει, μπορείτε να πείτε, διαφωνώ. Δεν...
1: Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ούτε θα έρθω σε αντιπαράθεση με την ΕΝΙΖ. Εντάξει, διότι εντάξει, θα μπορούσα να υπονοήσω κι εγώ ότι 2 χρόνια που είμαι στο νοσοκομείο, θα μπορούσα να έχουν γίνει πολλά πράγματα στο νοσοκομείο και έχουν ευθύνη πολλοί. Δεν έχει μόνο η πολιτεία.
0: Όπα, τώρα αυτό που είπατε ακούγεται σοβαρό. Τι εννοείτε?
1: Σοβαρό.
0: Τι εννοείτε?
1: Βέβαια, σαν οργανισμό έχουν ευθύνη πολλοί.
0: Τι εννοείτε?
1: Διοικητής, διευθυντές, όλοι. Το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών, ο σύλλογος των εργαζομένων. Δεν ζητάμε μόνο. Μπορεί να λύσουμε και άλλα θέματα μεταξύ μας. Καταλάβατε?
0: Προσπαθώ. Δηλαδή... Προσπαθώ να καταλάβω τι υπονοείτε, τι θέλετε να πείτε.
1: Δεν υπονοώ τίποτα. Δηλαδή. Τα συνδικαλιστικά όργανα δεν μπορούν να ζητούν μόνο προσωπικό. Μπορούν να παρέμβουν, να διορθώσουν κάποιο θέμα με κάποιο συνάδελφο. Οι προσωπικές συγκρούσεις που υπάρχουν, όχι μόνο στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργεί ένας οργανισμός. Οι εργασιακές συγκρούσεις, οι προσωπικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, αυτά υπονοώ.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν είναι μόνο η έλλειψη του προσωπικού, καταλάβατε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, ναι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Υπάρχουν.
1: Το να λείπουν προσωπικό οπωσδήποτε και είναι το κυριότερο. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα όμως.
0: Ναι.
1: Τα οποία λιμνάζουν για χρόνια.
0: Όπως...
1: Δεν γεννήθηκαν τώρα.
0: Όπως, κύριε Κλάδη, μπορείτε να μου αναφέρετε ένα
1: παράδειγμα. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα
0: δεν
1: να
0: θα
1: πω.
0: Okay,
1: δεν θα ήθελα να πω περαιτέρω, γιατί θα ανοίξουμε μια συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία δεν θα ήθελα εγώ τουλάχιστον σαν μέλος της διοίκησης.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Okay. Πόσα χρόνια είστε στο νοσοκομείο?
1: 2 χρόνια είμαι. Δύο χρόνια.
0: Η εικόνα που υπάρχει σήμερα,
1: ναι,
0: με αυτή που υπήρχε πριν από 2 χρόνια
1: είναι καλύτερη. Θα σας πω γιατί όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούστε γιατί. Είχαμε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Ζακύνθο. Ξέρετε τι σημαίνει μονάδα εντατικής θεραπείας?
0: Αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι γιατρός, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι...
1: Και εγώ δεν είμαι, έτσι.
0: Καταλαβαίνω την χρησιμότητα.
1: Λοιπόν, ότι έχουν ζήσει άνθρωποι σήμερα, έτσι για να το πω απλά,
0: ναι,
1: συμπολίτες μας, γιατί λειτουργεί αυτή η μονάδα, ναι, η οποία είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα, με υπερσύγχρονα κρεβάτια, με εξαιρετικούς εντατικολόγους,
0: mm-hmm,
1: 3 εντατικολόγους, mm-hmm, και νοσηλευτικό προσωπικό, εξειδικευμένο, διότι δεν μπορεί στη μονάδα, στη ΜΕΘ, να δουλέψει οποιοδήποτε νοσηλευτής
0: ναι.
1: πρέπει να έχει κάνει
0: εξειδίκευση. Ναι.
1: Εξειδίκευση. Υπήρχε χημοθεραπευτική μονάδα που αυτή τη στιγμή έχει νοσηλεύσει 45 καρκινοπαθείς.
0: Εννοείται χημειοθεραπευτικό κέντρο, δεν είναι μονάδα, δεν νοσηλεύονται.
1: Ναι, εγώ δεν είπα κλινική.
0: Α, μάλιστα.
1: Μονάδα λέει.
0: Ναι.
1: Είναι όπως η μονάδα τεχνητού
0: νεφρού. Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Είναι ημερήσιας νοσηλείας.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι μπαίνουν, κάνουν τη χημοθεραπεία τους ή την άνοσοθεραπεία τους και επιστρέφουν σπίτι τους. Επιστρέφουν σπίτι τους εδώ όμως, στη Ζάκυνθο.
0: Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό. Βεβαίως.
1: Έχουν γίνει πράγματα και γίνονται πράγματα. Δυσκολίες υπάρχουν. Και είναι αλήθεια ότι τα δημόσια νοσοκομεία, κύριε Μπαστά, σε όλη τη χώρα
0: αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Σε επίπεδο στελέχωσης. Ναι. Και βεβαίως θα το πω και η Ζάκυνθος, δεν αποτελεί εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Παρόλα τα αυτά όμως γίνεται καθημερινά μεγάλη προσπάθεια από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, ΕΚΑΒ. Πιέζουμε συνεχώς για μόνιμο προσωπικό. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο που έχουμε, δεν μένουμε αδρανείς. Έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Αλλά η υγεία, όποιος δεν μπει μέσα να καταλάβει, είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν πάντα προβλήματα τα οποία πρέπει. Άλλα λύνουμε καθημερινά, άλλα λύνονται πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και άλλα θέλουν το χρόνο τους να λυθούν. Γίνονται πράγματα όμως. Υπάρχει ένα καθαρό νοσοκομείο, υπάρχει μονάδα τεχνητού νεφρού.
0: Α, πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε, μου δίνετε πάσα για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Υπάρχουν παράπονα από ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τέλος πάντων, οι οποίοι κάνουν αιμοκαθάριση και τα λοιπά, μόνιμα.
1: Ναι.
0: Ότι πολλές φορές το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι επίσης, αν δεν κάνω λάθος, εξειδικευμένο και στην τεχνητή μονάδα νεφρού, μεταφέρεται σε άλλες κλινικές για βοήθεια.
1: Ακούστε να δείτε.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό είναι εν μέρη αληθές.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η διοίκηση του νοσοκομείου με τη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας κρίνει ότι υπάρχει μία ανάγκη σε μία άλλη κλινική.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να φύγει κάποιο άτομο από μια κλινική, το τονίζω. Δεν σημαίνει ότι θα φύγει μια νοσηλεύθερα να πάει σε μια άλλη κλινική και η μονάδα τεχνητού νεφρού
0: θα μείνει ακάλυπτη. Ναι.
1: Εννοείται θα μείνει ακάλυπτη.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς θέλω να πω ότι η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι από τις πλέον κρίσιμες δομές του νοσοκομείου. Εξυπηρετεί ανθρώπους οι οποίοι, προσέξτε, χρειάζονται όχι μόνο συστηματική αλλά και αδιάλειπτη θεραπεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανά δύο μέρες.
0: Αλλά έχει μόνο ένα γιατρό.
1: Έχει δύο γιατρούς.
0: Α, δύο.
1: Έχει δύο γιατρούς. Γι' αυτό και έχουμε από τις τέσσερις βάρδιες που θα έπρεπε να έχει,
0: ναι,
1: έχουμε καλύψει τις τρεις.
0: Τις
1: για
0: τρεις
1: να μας ακούσει
0: τέσσερις.
1: Ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουμε δύο βάρδιες.
0: Ναι.
1: Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο μία βάρδια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αν είχαμε και τρίτο νεφρολόγο, θα είχαμε και τέταρτη
0: και
1: βάρδια.
0: Ναι.
1: Αναβάρδια εξυπηρετούνται 10 ασθενείς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε κύριε Κλάδη, αφήνω τον επίλογο σε εσάς.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το νοσοκομείο Ζακύνθου ανήκει σε όλους τους πολίτες. Δεν είναι πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων. Εγώ καταλαβαίνω και την κριτική, καταλαβαίνω και πώς μιλάει. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαλυμένο νοσοκομείο, έχει καταρρεύσει. Άρα δεν είναι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, ούτε κομματικής εκμετάλλευσης. Θέλω να το πω αυτό. Υπάρχουν άλλοι τομείς για να αντιπαρατεθούμε. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που στηρίζεται στους ανθρώπους του, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό, παραϊατρικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δεσμευόμαστε όμως ότι δεν θα κρύψουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αγωνιζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα. Κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί χωρίς δυσκολίες. Αλλά κριτική τη δεχόμαστε. Όχι όμως μηδενισμό. Το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει προβλήματα. Διότι πρέπει να τα λέμε. Λειτουργεί όμως κύριε Μπάστα καθημερινά. Και λειτουργεί χάρη στην τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων του. Διότι πρέπει να τα λέμε. Λειτουργεί όμως κύριε Μπάστα καθημερινά και λειτουργεί χάρη στην τεράστια προσπάθεια των ανθρώπων του.
0: Μάλιστα.
1: Σεβόμαστε την αγωνία των πολιτών.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Γι' αυτό είμαστε στη θέση αυτή.
0: Κατανοητό.
1: Όμως η γενικευμένη απαξίωση,
0: ναι,
1: δεν βοηθά ούτε τη δημόσια υγεία, αλλά και το νησί, να ξέρετε, διότι αυτά ακούγονται εκτός Ζακύνθου.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Κλάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
1: Καλημέρα στους Ζακυνθινούς.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Καλή σήμερα. Και με τον αντιπρόεδρο του νοσοκομείου Ζακύνθου, του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Ζακύνθου, τον κύριο Κλάδη, ολοκληρώσαμε. Θα τα ξαναπούμε πλέον την Δευτέρα, να είμαστε όλοι καλά, στις 10 το πρωί. Από τον Γρηγόρη Μπάστα που ήταν μέχρι και εδώ, μέχρι και τώρα μαζί σας, να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κυριακό. Να είστε όλοι καλά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για

0: εξωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 2695-044-107. premiumvacationhomes.gr.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Dezabrou.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26950-25-798.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Θα πω κάτι και θα με περάσετε υπερβολικό. Καλό μεσημέρι. Τώρα θα μου πείτε, παιδάκι μου, πού το βλέπεις το καλό? Καλά, μεσημέρι είναι. Το καλό πού το βλέπεις? Αυτή τη στιγμή στην πόλη γίνεται της επιχρήμαση μαντάμ το κυκλίδωμα, και ζητώ συγγνώμη και από το κυκλίδωμα και από τη μαντάμ. Είναι αυτό που λένε γκέι δεν κουνιέται. Η πλήρης ακινησία. Επιτέλους η Ζάκυνθος έγινε κυφισός. Σήμερα ζούμε την επιστροφή των εκδρομέων από το Πάσχα στην Αθηνών Κορίνθου. Όλα ακίνητα. Όπου και να πας. Τα τουριστικά πούλμαν δεν πήγαν τις προγραμματισμένες εκδρομές στο Ναυάγιο και αυτά, και σου λέει επειδή δεν μπορείτε να δείτε το Ναυάγιο, πάμε να δείτε πόσο Ναυάγιο μπορεί να γίνει η πόλη της Ζακύνθου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Οι επισκέπτες του νησιού κυκλοφορούν στην παραλιακή. Οι Ζακυνθινοί, επειδή γνωρίζουν, πάνε από τη Φωσκόλου. Του Φωσκόλου τα 9 μέρα εκείνη. Εκεί να δει τα κινησία. Είναι ένα θαύμα η Ζάκυνθος. Ιταλικά το Μυράκολο, γενική του Μυρακόλου τα 9 μέρα και εκεί. Και τι δεν πρόκειται να δείτε στην πόλη της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό που γίνεται? Τροχονόμο. Είδα έναν του λιμενικού εκεί πέρα την ώρα που είχε έρθει το φεριμπότ. Είδα και ένα περιπολικό εγκλωβισμένο. Χαλαρά. Τροχονόμο δεν είδα. Τώρα εδώ στο ποτάμι άκουγα ένα σφύριγμα, κοιτούσα αλλά δεν είδα τροχονόμο. Προφανώς να είναι ένας εκεί πέρα. Άλλο σφύριγμα δεν άκουσα, ούτε τροχονόμο είδα. Δεν είναι βράδυ να κυνηγάνε παπάκια για κράνος, γιατί επιτελούν θεάρεστον έργο. Και για να μην παραξηγέμαι, δεν φταίνε τα όργανα, οι οργανωτές φταίνε. Αυτοί που οργανώνουν το όργανο εκτελεί εντολές. Οι εντελοδόχοι εκτελούν τους πολίτες. Έτσι πάει το πράγμα. Γιατί να σου κάνουν και τα όργανα όλη νύχτα στο λαγανά εκεί πέρα να φροντίζουν μην πάθουν τίποτα οι αγαπημένες γουρούνες? Γιατί δεν είναι μόνο η καρέτα-καρέτα στο νησί, είναι και η γουρούνα-γουρούνα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και μέσα σε όλα πατίνια. Καλά, είχε πολύ πλακά στην παραλιακή ειδικά. Ήτανε καμέ δεκαριά πιτσιρικάδες, όλοι κάτω των 15 σίγουρο, οι οποίοι έκαναν σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και πολύ ευγενικά λέγανε στους οδηγούς «Μαλάκα» και προχωρούσαν. Ευτυχώς που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα τα σταματήσουμε αυτά, διότι δεν που αυτό εκεί πέρα, και αφού το είπε ο Μητσοτάκης, τελείωσε! Στο μεταξύ δεν έχουμε μάθει ακόμα ποιος έφερε τα πατίνια και ποιος τα διαχειρίζεται. Ναι, γιατί εδώ είναι Ζάκυνθος, δεν είναι Βεξαγέλας.

επειδή είπα για το Μητσοτάκη πριν, είπε ο Μητσοτάκης δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Μπράβο βρε Κυριακό, μπράβο, γιατί είχα κάτι δουλειές και δεν θα προλάβαινα να πάω να ψηφίσω. Μπράβο, να είσαι καλά παιδάκι μου. Έτσι μην γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο και ποτέ να μην γίνουν σιγά. Γιατί και που να γίνουν εσύ θα βγεις πάλι. Εγώ έκανα χτες την πρόβληψη. 59% θα πάρει. Και είπα του, δεν λέω 60 γιατί μπορείς να μην περάσεις και υπερβολικό. Αλλά ένα 59 θα το πιάσεις. Να το πιάσεις καλά και να το κρατήσεις, σε παρακαλώ. Επίσης είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έτσι. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Σαμαρά. Είπε και κάτι για τον Αλέξη. Η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Και για να μην περιμένουμε πολλά, γιατί πολλά ακούγονται αλλά ελάχιστα δίνονται, είπε ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός δηλαδή, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιηθούν. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.

Επίσης ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μας καθησύχασε για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία δεν ισχύουν. Όλα καλά είναι. Αυτά είναι του κακού τύπου διαρροές. Υπάρχει ο κακός τύπος και υπάρχει και ο καλός τύπος. Ο καλός τύπος είναι το 98% του τύπου, ο οποίος εν τη παλάμη και ούτω βοήσομαι. Μας είπε λοιπόν ότι δεν ζητήσαμε για καμία άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση στα νησιά, ούτε για το θαλάσσιο πάρκο, ούτε για να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε για να ξεκινήσουμε έρευνα για υδραγονάνθρωπες σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Μην προεξοφλούμε διαρροές για τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία μια δημοσιογραφική υπερβολή. Αυτά δεν βοηθούν. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Οι λαοί μας επιδιώκουν καλές σχέσεις. Αυτά. Απόψε παρακαλώ να κοιμηθούμε ήσυχοι.

Εκείνο που έχει σημασία και παρακαλώ πάρα πολύ να το κρατήσουμε σαν φυλαχτό είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά το έργο της. Γιατί η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με πολλά σημαντικά έργα υποδομής. Οι εκλογές δεν θα γίνουν φθινόπωρο. Το έχω πει, είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα αν θα γίνουν το φθινόπωρο, τι να κάνουμε. Μπορεί να του πει ο αστρολόγος ή ο αστρολόγος, δεν ξέρω τι έχει, ότι θα του μπει ένας ανάδρομος και πονάνε λίγο οι ανάδρομοι, ό,τι κρεμούλα και να βάλει. Οπότε σου λέει, προκειμένου να αποφύγω τον ανάδρομο, ας κάνω εκλογές. Γιατί άμα πονέσει το κράτος, θα πονέσουμε και εμείς. Και καλά. Θα φτάσουν οι κρεμούλες για το κράτος, δεν θα φτάσουν και για τα εκατομμύρια των Ελλήνων. Οπότε θα του το συγχωρέσουμε. Έλα μωρό το παιδί, τι να κάνει κι αυτός. Άλλωστε θα έχει αυτοδυναμία. Παρ' όλα αυτά, όλα τα κυβερνητικά βλέμματα είναι στραμμένα στην κάλπη. Ελπίζω να μην έχει βάλει καμία λίρα μέσα και γίνουν εκλογές σαν την ταινία «Η κάλπικη λίρα».

Είναι ψυχοπονιάρης. Είναι ψυχούλα, μην τον βλέπετε έτσι. Είναι ψυχούλα. Μην βλέπετε που κάνει κάτι με τα μούτρα του εκεί πέρα και αυτά. Όχι, είναι ψυχούλα. Ψυχούλα δεν δίνει, αλλά είναι ψυχούλα. Λοιπόν, μέσα σε όλα, αλλά γνώρισε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Αλλά είπε επίσης ότι πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε έχουν ήδη απορροφήσει την αύξηση των τιμών. Όχι, σας το λέω. Που πάτε να πάρετε ένα κιλό μοσχάρι και έχει 18 ευρώ. Δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα ότι αν δεν είχε απορροφηθεί ο φόρος στο μοσχάρι θα είχε 35, λέω τώρα. Εντάξει, μην το δω. Τώρα κουβέντα καλό. Έτσι πρέπει να ψωνίζουμε πια. Πηγαίνουμε στο μπακάλι. Να πάρουμε ένα κιλό φέτα. Μην γκρινιάξεις μόνο γιατί έχει 16 ευρώ η φέτα. Εκείνη την ώρα πρέπει να βγάλεις το κομπιουτεράκι σου, το κινητό σου, έστω. Και να κάνεις σύμπλη του φυσικού. Γιατί αν δεν είσαι ένας Αϊνστάιν, δεν είσαι τίποτα σήμερα. Ή βάλε την τεχνητή νοημοσύνη να στο κάνει. Σε λίγο θα τη βάζουμε για να κάνει και σεξ, άμα βαριέσαι. Θα σου λέει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το ΦΠΑ και αυτό έχει 16 και όχι 36. Και θα λες εσύ 2 κιλά φέτα, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε. Ναι, γιατί όλη αυτή η γκρίνια πια.

Και είπε και κάτι που δεν είχε περάσει, παιδιά, από το μυαλό μας. Είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αλλά αποφάσισε να κόψει το γόρδιο δεσμό. Αγόρι μου, ταινία θα σε κάνουμε. Ο νέος Μεγαλέξανδρος. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Όλαν. Ότι έχουμε βρει τον ηθοποιό για να παίξει τον Μεγαλέξανδρο. Τον Έλον Μάσκ, έστω που θέλει να ξαναγυρίσει την Οδύσσια με Έλληνες ηθοποιούς και στα ελληνικά, με σκηνοθέτη το Μέλ Γκίψον. Μορτιζούμε.

Έχω χάσει και έργο, παραιτήθηκε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έλεος, μην με αφήσετε μία μέρα χωρίς αποχώρηση. Θα πάθω στερετικό σύνδρομο. Είναι και η γιορτή της Δημοκρατίας και δεν θα πάνε οι περισσότεροι. Δεν θα πάει η Νίκη, παιδιά. Όχι μία που τη λένε Νίκη, είναι και το κόμμα. Δεν θα πάει. Γαμώτο. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει. Γαμώτο. Ντροπή σας, βρε. Θα γίνει η γιορτή της Δημοκρατίας. Θα πάει ο Βορύδης, θα πάει ο Γεωργιάδης, θα πάει ο Πλεύρης και δεν θα πάτε εσείς. Ντροπή.

είπε και κάτι για την πολιτική μετανάστευση. Είπε η πολιτική στο μεταναστευτικό είναι απολύτως επιτυχημένη. Να σκεφτείτε, στη Λέσβο πλέον είναι 200 άτομα και πλέον έρχονται Τούρκοι επισκέπτες. Όχι, το αντιλαμβάνεσαι αυτά? Η Λέσβος έχει γεμίσει από Τούρκους επισκέπτες γιατί δεν υπάρχουν πλέον μετανάστες. Τότε για να περάσουν από την Τουρκία στη Λέσβο βλέπουν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που περιμένουν, δεν ανησυχούν. Ναι, γιατί άμα είναι στην Τουρκία σπρίζει το κολαράκι, ενώ όταν έρχονται στη Λέσβο μαυρίζει το κολαράκι, τον Τούρκων εννοώ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Pomonis Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
11: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά. Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
15: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόκου στο μικρόφωνο. Ευτυχώς που έχουμε και αυτά τα μετεωρολογικά site και μπαίνουμε και βλέπουμε τι καιρό θα κάνει για να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται. Το πρωί που έβρεχε και είχε εκείνη την κακοκαιρία έδινε ηλιοφάνεια, χαμός, ήλιος, πράγματα και κατά τη μία έδινε κάτι ψυχάλες, μετά στις δύο λίγο περισσότερη βοχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα μετεωρολογικά sites σε ό,τι αφορά την Ζάκυνθο δίνουν έντονη βροχόπτωση. Στις 2 και στις 3 κάτι ψυχάλες. Στις 4 και στις 5 καταιγίδα. Όχι, σας το λέω να ξέρετε δηλαδή. Μη δείτε τον ήλιο που έχει τώρα. Δεν είναι ήλιος παιδιά. Είναι έντονη βροχόπτωση. Θα προσβάλλουμε εμείς μετεωρολόγους που έχουν και διπλώματα και τους πληρώνουμε και κάνουν, είναι σε αυτά τα site εκεί πέρα. Δεν πάτε στο διάλογο.

Έχουμε νέα από την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι πρόεδρος της Ελπίδα μας για τη Δημοκρατία. Συγγνώμη, Ελπίδα. Είπε εσχάτη προδοσία η παρέμβαση Μητσοτάκη στη δικαιοσύνη. Ευθεία επίθεση. Πω επίθεση. Ατάκ. Έδωσε μια συνέντευξη στο Sky. Υποστήριξε ότι το Σύνταγμα ορίζει ως εσχάτη προδοσία κάθε παραβίαση του κράτους δικαίου. Φέρνοντας ως παράδειγμα την ευθεία παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική, με αναφορά στη στάση του Πρωθυπουργού ως προς τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Επίσης η κυρία Χριστιανού σχετικά με την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας, αντέδρασε έντονα και είπε: είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να θεωρεί τη βεβήλωση ενός τόπου εγκλήματος απλή παράβαση καθήκοντος? Ντρέπεται και η ντροπή. Και έκανε λόγο για συστηματική προσπάθεια συγκάλυψης. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Χριστιανού? Προσπαθεί η κυβέρνηση αυτή η συγκεκριμένη να συγκαλύψει κάτι? Να συγκαλύψει κάτι, όχι. Να καλύψει κάποιους, μπορεί. Τα πράγματα θα αγριέψουν. Όσο και να μας καθησυχάζει ο Μητσοτάκης ότι όλα καλά, εντάξει, θα αγριέψουν τα πράγματα. Και επειδή τώρα και με αυτά που κάνει ο Τραμπ εκεί πέρα και πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και η ακρίβεια θα χτυπήσει όχι τα βάνη, θα χτυπήσει το Θεό και θα κάνει καρούμπαλο ο Θεός. Δεν το σκεφτόμαστε αυτό? Κάπως θα ξεσπάσει ο κόσμος.

και διαβάζεις και ομολογία ότι τα τρένα ακόμα δεν έχουν το αυτόματο φρένο. Βασικά δεν έχουν τίποτα. Το διάλογο μέσα τους έχουν, αλλά θέλω να πω.

Λέγαμε λοιπόν πριν ότι τα τρένα δεν έχουν ακόμα τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος φρεναρίσματος και αναγκάστηκε ο ΣΕΝ να προχωρήσει σε διευκρινήσεις. Ότι 3,5 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη δεν λειτουργεί. Έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα. Ως το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Αλλά πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης του Αγίου Πέους ανήμερα δηλαδή.

Να προσέχετε στους δρόμους της πόλης, παρακαλώ, γιατί βρέχει καταρακτοδός, έχει καταιγίδα, έχει κεραυνούς, έχει 13 μποφόρ. Αυτά λέει το μετεό, να προσέχετε. Μην κοιτάτε που δεν βλέπετε τίποτα. Έχει όλα αυτά που λέει η μετεωρολογική υπηρεσία.

Πάντως το μόνο καλό σημείο στην πόλη σήμερα ήταν η Ρώμα. Είχε και κάτι παρακαρισμένα μέσα. Είδα και ένα τύπο ο οποίος έβγαλε τις μπάρες εκεί πίσω από την περιφέρεια για να μπει μέσα. Μπήκε κανονικά. Φυσικά, γιατί είναι καλής να τον εμποδίσει. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάνανε τις βόλτες τους, παιδάκια ψωνίζανε. Όλα τα καφέ ήταν γεμάτα εκεί πέρα στη Ρώμα.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι στο Τσιλιβί, αλλά μπορεί να πάει παντού. Το Walk and Roll έφερε γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Γιατί το Walk and Roll έφερε το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινώς, με λαχταριστά noodles, με αφράτα baobans, με μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Walk and Roll, ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και έχει και delivery, γιατί μπορείς να απολαύσεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 26950 22 462.

τεράστια επιτυχία της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται στους κινηματογράφους του νησιού. Μπορείτε να την απολαύσετε 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Και σήμερα μετά τις 5 θα έχουν στεγνώσει τα πάντα. Μια χαρά θα είναι, θα έχει και δροσούλα. Εκτός Σαββάτου η Οδύσσια προβάλλεται

η υπέροχη παιδική ταινία είναι live action με ηθοποιούς, ο Dwayne Johnson πρωταγωνιστή, Βαϊάννα μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, υπερπαραγωγή της Disney.

Ο κ. Σαμαράς έκανε δηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας με πολλές αιχμές. Μεταξύ άλλων είπε, σαν σήμερα πριν 52 χρόνια, οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΟΚ δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού. Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Τάδε έφη, Αντώνη Σαμαράς. Είπε ότι η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι βλουχισμένη.

Είμαι σίγουρος το ξέρετε. Εχθές συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Σας το λέω δηλαδή, μην έχετε αγωνία. Αφήνουν πίσω την περίοδο της ασάφειας και της εσωστρέφειας. Τρεις και ο Κούκος είναι. Που και ο Κούκος μάλλον θα φύγει. Όχι ο δικός μας εδώ, γιατί έχουμε και

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για
0: το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Carré Wines, Aeolos Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυρίγος στο μικρόφωνο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς έκανε κάποιες καταγγελίες περί διαπλοκής και επηρεασμού μαρτύρων για το σκάνδαλο της Νοβάρτης τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Στο Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη. Στο Σπύρο. Πάμε την Βλαχοπούλα απέναντί του θα το λέγε. Ω Σπυρέτο μου, ο Πίπη μου, ο Ψυχή μου. Είναι δυνατόν διαπλοκή και επηρεασμό μαρτύρων ο Πίπης Γεωργιάδης. Βεβαίως ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια τεράστια προσπάθεια αποδόμησης της καταγγελίας και κατέφυγε στα μέσα μαζικής δικτύωσης το προσωπικό του λογαριασμό. Επισυνάπτοντας έγγραφο το οποίο ανέφερε ότι προέρχεται από τη δικογραφία της υπόθεσης Νοβάρτης και ισχυρίστηκε πως προκύπτει ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον, πώς τον λέγανε, έναν Δεστεμπασίδη που φαίνεται και με τρίτο πρόσωπο.

και να το βάλετε με τον Πιπί. Ο Πίπης είναι Βουγιουκλάκη. Στην αρχόντισσα και τον Αλίτη που την λέγανε Πίπη τη Βουγιουκλάκη. Είναι στάρο ο Πίπης.

Άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης παραμένει αδιευκρίνιστος και όπως καταλάβει.

μαζί μας. Είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου. Το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. 2695044107. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

και κάτι στο οποίο θα συμφωνήσω με το Μητσοτάκη. Είπε ο Μητσοτάκη στη Δούρου: λάθος που δεν έρχεστε στη δεξίωση για τη δημοκρατία. Όταν συγκυβερνούστε με τον ακροδεξιό καμένο πηγαίνατε. Ναι. Τώρα θα μου πεις ο Μητσοτάκης έχει Βορύδη, Πλεύρη και Γεωργιάδη. Ναι, αλλά δεν το παίζει αριστερός, ούτε καν στο ράφτι. Άλλωστε ο Μητσοτάκης τον βάζει στο κέντρο. Το δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε. Τη Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Στίγμα 97,6.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στίγμα. Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Εις ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κορυφαία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Adem και Panos STR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα μας σβήνει, τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio. Έλα ρε Τολή.
10: Έλα.
9: Λοιπόν, αυτός ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξης.
11: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
10: Θα σέβεσαι όταν μιλάς για τον Αλέξη.
9: Με σεβασμό πάντα.
10: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
9: Όχι, μην το παρεξηγείς. Λοιπόν, αυτός πήγε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού, άμα θυμάσαι, έκανε και μιμήσεις του. Δηλαδή.
10: Δεν έπιασε, τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θες τώρα.
9: Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένας, έφταιγε ο άλλος, οι συνεργάτες του που δεν το στήριξαν. Τις ίδιες παπαγιές έχουμε ακούσει και από τους παπαδρεϊκούς τότε.
10: Ναι, αλλά άλλη γενιά. Η νέα τα άκουσε αυτά, άλλη γενιά. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει από την παπάντζα. Τι είναι η νέα γενιά, δηλαδή, πού κατουρίσει η νέα γενιά.
9: Πώς λοιπόν αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες όταν είχαν επιλέξει γύρω τους ένα τσούρμο κλεφταρέους και λαμόγια και αυτά. Είναι άχρηστοι. Είναι άχρηστος, είναι βλάκα. Δηλαδή, τι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Δηλαδή, τόσο χαζός είναι ο κόσμος. Βασικά είναι.
10: Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα ισοπεδωτικά, να αυτά.
9: Όχι, γενικότερα μιλάω.
10: Α, εντάξει.
12: Έλα, Απόστολε.
10: Έλα.
12: Δεν θα πιστέψω τι έμαθα σήμερα.
10: Τι έμαθες.
12: Πριν από 7 χρόνια είχα κερδίσει τον τσόκερ. Απίστευτο. Δεν το θυμόμουν.
10: Πού να το θυμάσαι τώρα.
12: Εντάξει, περνάει και ο καιρός. Εντάξει.
13: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
14: Α, ναι, μπορεί, ναι.
10: Αυτά είναι καθημερινότητες τώρα, είναι από αυτά που τα θυμάσαι.
12: Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Και θέλω να πω ότι μην τα κοιτάτε και έτσι και εσείς τώρα σκοπτικά όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ξέρω κάποιος τι χάσει.
10: Καλά, άνθρωποι είμαστε. Εν τω μεταξύ, πολύ κολόφαρδοι όσοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κερδίζουν λαχεία, τζόκερ το ένα τ' άλλο όλη την ώρα.
12: Ναι, ρε, εντάξει. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν θα γίνω καχύποπτος.
10: Ναι, όχι, μην είσαι.
15: Ωραία με την πρώτη.
10: Ναι, με.
15: Friday σήμερα, αλλά είναι όχι Δευτέρα, λάθος. Πήρα να σου πω το πόνο μου.
10: Οχ, όρεξη είχα. Ναι, βεβαίως, πες μου, φίλε μου, με νοιάζει.
15: Ναι. Και είναι και για πολλούς, πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο ΔΔΕ υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα. Με την ανοχή της διοίκησης και και με την ανοχή και του Υπουργείου για να μαζεύουν νούμερα.
10: Αποκλείεται.
15: Η διοίκηση βγάζει νούμερα και το Υπουργείο τα ανακοινώνει. Και περήφανος ο Υπουργός λέει: πιάσαμε τόσες ρευματοκλοπές. Βρίσκουν συνταξιούχους, βρίσκουν ανθρώπους ανυπεράσπιστους, τους φορτώνουν ρευματοκλοπές, τους φορτώνουν την πληρωμή του μετρητή του καινούριου. Με ψεύτικες σε αυτοψίες, με ψεύτικα πορίσματα, δήθεν ότι έχουν πάνω πλαστές ταυτότητες, δεν σε ενημερώνουν ποτέ και σου φορτώνουν ρευματοκλοπές. Το λέω να ακουστεί και από σένα, έχουν φορτώσει όλους τους κακομοίριδες συνταξιούχους ψεύτικες ρευματοκλοπές, δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές γιατί δεν αξίζει τον κόπο, τους φορτώνουν κάτι 1000 ευρώ, 700 ευρώ, 1500 ευρώ για να μην τρέχουν στα δικαστήρια.
10: Έτσι λίγο λίγο, κούτσα κούτσα, φασούλι το φασούλι.
15: Σε 30 μέρες θα απειλούν ότι θα σου κόψουν το ρεύμα σε οποιαδήποτε παροχή έχει το όνομά σου, όχι μόνο σε αυτήν που είπανε ότι έκανε ρευματοκλοπή. Και υπάρχει μία συμμορία η οποία είναι καλά οργανωμένη από τους ελεγκτές. Πάνε και διαπιστώνουν δίθεν τη ρευματοκλοπή μέχρι τον ελεγκτή στο εργαστήριο στο ΡΟΥ που λέει ψέματα ότι ήταν πειραγμένος ο μετρητής και δεν σε καλεί εκεί. Σε ενημερώνουν ένα μήνα μετά ότι θα ανοίξουν το μετρητή και αν θες να παραστείς, έχει περάσει η ημερομηνία. Το ρίχνουν δίθεν στα ΕΛΤΑ, αλλά η σφραγίδα των ΕΛΤΑ δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Είναι μια καλωστημένη απάτη. Και είναι με την ανοχή τη διοίκηση του ΔΔΕ για να παρουσιάσει νούμερα και με την ανοχή του Υπουργείου. Θα σκάσει, ο κόσμος έχει. Έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει, του κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα, μου είπανε άλλο περιστατικό, συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, δίνει τα 400 για δόση για να μην τις κόψουν το ρεύμα και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός, το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή.
10: Καλά κάνεις, εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα, δεν το πιστεύω.
15: Έχει, μέχρι αποδείξεις.
10: Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ.
15: Όχι. Έχει δίκιο.
10: Μα είναι δυνατόν να λες ότι εμπλέκονται και η Υπουργεία και σε παρακαλώ.
15: Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο. Τα...
10: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
14: Έλα, ρε κουδούμα, λέ.
10: Έλα.
14: Από την Κυφισιά σου παραπένω.
10: Μπα, να.
14: Αποστόλη μου, ωραία τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν και οι πατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβι.
16: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώ στο πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
14: Με πιάσες.
10: Πώς?
14: Με πιάσες, λέω.
10: Σε έπιασα, ναι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιέργεια. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο, έχει σεξουαλική φωνή, κοπέλα που είναι καψούρα μαζί. Είναι ωραία την ειδική από κοντά.
10: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
14: Καλά, εντάξει, έχεις και εσύ τα δίκτυα.
17: Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη.
10: Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστηση.
17: Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορίες τρόμου. Θα να με βάζουν ελεύθερα, θα με
10: βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα γεια.
18: Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε στους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός.
10: Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση.
18: Ναι, αλλά οι ίδιοι, παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων.
19: Έλα, Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι?
10: Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία.
19: Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία.
10: Α, πότε ήρθατε?
19: Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια.
10: Α, ναι, ναι, θυμάμαι.
20: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
19: Ξέρετε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα.
10: Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε.
19: Σοβαρά μιλά. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε?
10: Πάταγο.
19: Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε?
10: Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοποιείς τη σειρά θα πούμε, έλα.
19: Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Σκάνδαλο που και πέ, Μάκης, σε καλά.
10: Σαν το Μαρκόνι έχεις καταντήσει.
19: Όχι, μην με βάζεις με το Μαρκόνι.
10: Πού δεν θα σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις?
19: Όχι. Ψάχνει να βρει. Ακούω, Αποστολέ. Και η δεξιή είναι έτσι.
10: Ποιο να το περίμενε.
19: Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει. Εκεί πέρα δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Και ρίγε με τσιγκλάει.
10: Άσε με τώρα, τέτοιοι είναι. Κοκτίζερ.
19: Με τσιγκλάει στο σούπερ μάρκετ, λίγοι άνθρωποι.
10: Τσουτσουνοπειράχτε, το γνωστό. Λοιπόν, έλα, για τώρα, φτάνει.
0: Με κόβετε αμέσως να πω.
10: Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας γιατί. Γιατί τι λέτε αμέσως. Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος.
0: Ο ίδιος ο κόσμος.
10: Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα.
0: Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο.
10: Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε.
0: Την παίρνει ο ίδιος.
10: Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο. Κανανόκια.
0: Έτσι νομίζουνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουν.
10: Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα.
0: Οι άλλοι να τις τα λένε. Μου λένε εμένα, ναι, νομίζω.
10: Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα.
0: Υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα, εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος.
10: Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερόταν και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον από το πουθενά.
0: Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με δύο λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτούς που ξέρουνε.
10: Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων.
0: Ναι,
10: όλα με εκπλήσεις. Έλα, γεια.
21: Αποστόλη.
10: Έλα.
21: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
10: Άντε.
21: Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου.
10: Για τον Τζόκερ θα πεις Ελληνής τώρα, ε.
13: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
22: Α, ναι, μπορεί, ναι.
21: Άκου, το κορίτσι. Την κόρη του κυρίου Χαταπέτη κέρδισε 3 φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
23: Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές.
24: Αυτό δεν σας αφορά.
22: 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2.
24: Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017.
21: Δεν είναι η μόνη. Άκου, εχθές άκουσα ένα podcast, λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας». Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου, ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία.
25: Το πόθεν έσχης του, ένας από τους δύο αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα 3 ως κέρδη από λαχεία. Έχεις δει τόσο τυχερό άνθρωπο?
21: Πόσο τυχερός ήταν ο άνθρωπος.
10: Εμείς που δεν παίζουμε. Τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις.
21: Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε.
10: Δεν είμαστε, μωρέ. Τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια.
26: Η μιζέρια της αριστερά βλάπτει την Ελλάδα.
21: Να μην είμαστε μίζεροι, ιδέες. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε από τα λοβές, γι' αυτό δεν κερδίζουμε.
10: Αυτό, τα είπα εγώ.
27: Καριόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα, η χαρτορίχτρα, στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια.
10: Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία?
27: Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα, για να μην βάζεις μπιπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου τι είπε, παράτατον και βρες αλλού την τύχη της. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και 2 παιδιά. Άκου την Καριόλα για μένα. Εχθές το έμαθα.
28: Όταν έχει στροπή της πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει, για τον Τζίπρα λέω, και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο, τσουτσούριασα. Πάντως να το αναγνωρίσουμε ένα, ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας.
10: Μωρή, τι είναι αυτά που λες, εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
28: Ναι, στο ξαναλέω.
10: Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες.
28: Τον έβλεπε.
10: Μας έβγαζες τρελούς.
28: Πλάκα μας.
10: Τώρα τι συνέβη ξαφνικά?
28: Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τζίπρα έφαγα ένα κέρατο με εγκατέλειψη και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε.
10: Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός.
28: Όχι, δεν σου είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, το έχω πει χιλιάδες φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τζίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε, ρε πούστη μου, κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τζίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε? Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά, και επιλέξαμε τον άμπαλο.
10: Α, τώρα έγινε άμπαλος.
0: Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει, Ανίτα πάρ' το αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν...
10: Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνεις το μήνυμα?
29: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
10: Όχι, άστο. Θα σου το πω εγώ. Έλα, γεια.
1: Добрый день, товарищ Апостоле. Как дела?
10: Καλησπέρα.
1: Σοβιέτσκι Μετβέτ. Ελπίζω να με κατάλαβες.
10: Δεν τα πιάσα όλα, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Σοβιετικός αρκούδος. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω, ρε φίλε, τώρα αυτούς τους μίζερους, τους εργατοπατέρες εκεί στα σωματεία. Πάλι εκεί πέρα κράζουνε, λέγανε για συνθήκες επικίνδυνες ασφαλείας, ρε φίλε, τώρα. Και από την Καντεμιά τους έγινε ό,τι έγινε. Τα πιστεύεις αυτά, ρε φίλε, εσύ?
10: Στην Καντεμιά πιστεύω, ναι.
1: Αντί να ακούσουμε τον Άδωνη που λέει ότι τι ωραία που είναι η Ελλάδα, εμείς καθόμαστε και ακούμε αυτά.
2: Όλη γκρίνια και φασαρία θα έχει μείνει μόνο ως αίσθηση τοξικότητος. Δεν χρειάζεται, βερμπετάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
10: Όχι, ακούμε και τον Άδωνη, αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι ωραία. Ζούμαστε στην πιο όμορφη χώρα του τρίτου κόσμου.
2: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
1: Βέβαια, είναι ωραία, ρε φίλε, να πηγαίνει στη δουλειά σου και να μην γυρνά σπίτι. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήριά μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης με την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 τραυματίες. Αμαντό.
10: Καλό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, άλλοι έχει κερδίσει 3 φορές τζόκερ, δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει αυτό.
3: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία?
29: Α, ναι, μπορεί, ναι.
10: Είναι κολόφαρδοι αγρότες, είναι γνωστό αυτό.
1: Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε. Και πάντα βολεμένοι.
10: Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε? Κολοφαρδία. Είχα καλή σοδειά στις ελιές, είχα γιόμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιόμο.
1: Εγώ ρωτάω τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα έχει γίνει λίγο της πουτάνας. Αλλά τέλος πάντων.
10: Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκονόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Βέβαια, δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ώρες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς αρτίδια μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος.
10: Πες έτσι.
1: Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο. Αποστόλη Φρέμου.
10: Έλα.
1: Να σου πω, προχθές κάνοντας ράπτ να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, δε και Αποστόλη? Του Φραφέ και του Αρνούδου του Καραγκιόζη, πώς τον λένε, του Χασάπη.
10: Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι τους πληρώνουν. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο?
1: Εμείς τη δομήσαμε.
10: Ποιος τη δόμησε? Οι επιλογές. Οι επιλογές καπιανώνε, συγγνώμη.
1: Και μας βάζει και την τώρα εκεί να πιάσουμε, έχει χάνει και τα λύσεις και δεν μπορεί να μεγήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειο να πάει.
4: Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, οι οποίοι σου λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
10: Ω, καλά τα λέει, εντάξει, μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη.
5: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
5: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής, λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο, και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
6: Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ψηρές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε?
10: Καλά, εσείς?
6: Θα στήσω εδώ φράγμα στην Εθνική Οδό.
7: Θα στήσω εδώ πράγματα στην Εθνική Οδό.
6: Να πω το Μητσοτάκι πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν τελειώ προς το σιρικό σου.
10: Μεγαλώνει, ξέρω.
6: Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
10: Τώρα τάξη.
6: Τζένι Μπότσι.
10: Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα.
6: Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκι.
10: Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια.
29: Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριά τη, α?
8: Announcement today.
10: Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε.
8: Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship.
10: Μην τα λες ξενικά, ρε παιδί μου, χανόμαστε.
8: 1978, all ambassadors.
10: Μην μετράς τώρα ξαφνικά.
8: Superpowers from heavy gravity from UFO.
10: Πώς γυρίσαμε στο μετάφραση?
8: I put autopilot.
10: Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Έλα,
9: ναι.
10: Λέγεται
9: Αποστολής.
10: Ναι.
9: Έλα ρε με την πρώτη.
10: Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι.
9: Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλίας έχω παρμένο.
10: Όπα.
9: Είχαμε έρθει και είχαμε.

0: Μ' αρέσει, λέγε.
1: Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα?
0: Α, ποιος?
1: Ποιος? Ο Χρυσοκοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε?
0: Α, ποιος?
1: Η Αμερικάνικη πρεσβεία.
0: Να τον.
2: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό? Ποιος ήρθε? Ποιος ήρθε?
0: Πολλά ποιος, λέω, θα έρθει το αυτό σε ένα μηδέν, αλλά για πες.
1: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί. Ποια είναι η καινούργια πρέσβη στην ΗΠΑ?
0: Πρέσβυρα, αυτή η Κίμπεργη.
1: Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπεργη είναι.
0: Είναι.
1: Εξωγήινοι.
0: Τι είναι?
1: Εξωγήινοι.
0: Η Κίμπελη, βλέποντάς τη, θα έλεγες ναι, έχει μια παραμόρφωση εξωγήνιο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχεις δει την ταινία Attack from Mars.
0: Το έχω δει.
1: Μπράβο, θυμάσαι την κόμενα τη Super Duper με την καούκα.
0: Ωρε μανάρι, ναι.
1: Μεγάλη.
0: Ναι, όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Και καλά, δες το, να το θυμηθείς. Πάτα το Google, ρε, το θα το θυμηθείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είναι εξωγήινοι. Και γιατί μας το επιβάλλανε? Γιατί θέλουν να κάνουν control
0: το.
1: Όλο τον πλανήτη. Θέλουν λοιπόν να έχουμε όλοι
0: αυτό. Τα έχουν πει οι Μιούς. Οι Μιούς τα έχουν πει σαν ύποπτο χρόνο. Δεν τα ακούτε.
1: Άκου Μαρκόνι, του βάλα τα γυαλιά τώρα.
0: Νομίζω ναι.
1: Σε έκαψα.
0: Έλα, γεια.
1: Να τις μάτσες, να σε δούμε. Άντε.
0: Ναι.
4: Αυτό θα μιλήσω.
0: Δεν θέλω.
4: 9,5 ώρα TikTok το βράδυ, Paul Santorin. Η UFO Chronicles επεισόδιο 341. The Motor Vessel Pothiti Incident. Όλος, όλοι οι πρέσβες, οι καινούργοι. Οι Kimberly, πώς τη λένε, όλες οι υπερδυνάμεις τώρα. Και του Τραμπ οι υπερδύναμοι, αλλά έχουμε και την Κίνα κι άλλες. Και οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι, όλες οι χώρες. Περιγράφω πώς έσωσα το πλοίο να γλιτώνουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το πλοίο και τα αεροπλάνα που πέφτουν. Σκάνε οι πύραυλοι, εκρήγνονται οι πύραυλοι, εκρήγνονται τα ηφαίστεια, σηκώνονται τα ηφαίστεια πάνω η λάβα. Blackout, σεισμοί και taking το παίρνει η βαρύτης επάνω εκτός όλων των άλλων εκτεναβολιών. Τώρα σε ευχαριστώ, αλλά με έπρεξες. Καταλαβαίνω γιατί είναι αχάριστοι και φθονεροί οι Έλληνες.
0: Εγώ σε έπρεξα.
4: Τώρα που μιλάω κάθε βράδυ θα σου τα λέω, από εκεί θα σου τα χώνω. Η Ανίτα με έκανε πιο διάσημο, δύο φορές είπε Paul Santorin και με ρωτάνε όλοι πότε θα μιλήσεις στην Ανίτα, βέβαια από σένα.
0: Σε δίνω. Πήγαινε στην Ανίτα, τι να σε κάνω.
4: Λοιπόν, το βράδυ η Ανίτα θα μιλήσει 10 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
0: Καλέ, πού εκπέμπει η Ανίτα?
4: Στο TikTok, έχει TikTok, Ανίτα Πάνια.
0: Ναι,
4: δεν έχεις ακόμα TikTok?
0: Έχω TikTok, αλλά συγγνώμη που δεν ακολουθώ την αφρόκρεμα.
4: Α, ναι, τα TikTok είναι για όλη την οικουμένη.
5: Πιάνει πανικός όταν βλέπουν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Μιλάμε ότι τρελαίνονται. Να σου πω, ρε Λάκη.
0: Έλα, μαναράκι.
5: Έλα, να σου πω, πες αυτό τον Κυριανάκη. Έχω για τη σχετική απόδειξη με τη λεωφοριολόριδα, γιατί σήμερα έχουμε και απεργία. Ο πελάτης πληρώνει 8 ευρώ και καθυστερεί στη δουλειά του μισή ώρα. Τόσο γάταψη είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κάνανε και υπουργό μεταφορών. Αλήθεια, υπουργός μεταφορών, ποιος είναι ο κανονικός?
0: Α, δεν ξέρω.
5: Τι έχουν βάλει τον αυτοφοράκια μπροστά?
0: Ναι, αυτό είναι.
6: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
7: Από φόρτος εργασίας.
8: Καλημέρα, Απόστολε.
0: Καλημέρα, Αυγολέμονος.
8: Ναι.
0: Α.
8: Άκου, Αποστόλη. Όταν ο λαός έχει ρυθμίσει τη διαφθορά και μείωται την επικρότη, τότε δεν φταίει μόνο ο λαός. Φταίει ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούνι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διαφθαρμένο σαν τα μούτρα του. Δεν συμφωνεί?
0: Συμφωνώ.
8: Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, άλλο τόσα χρόνια, άλλοτε με το μανδύα τη δεξιά, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού. Και άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ξεπουλήσαν την πατρίδα μας και ατσικολογήσανε το βιός μας και καταστρέψανε τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Οι αγρότες στα κάγκελα στους δρόμους. Κάθε μέρα εξώσεις, ο κόσμος στον δρόμο. Και ο ένας δεν βάλει μυαλό. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Αν του τα λέω.
5: Θέλω σχόλιο για Εριέτα Κούρκουλου από το φίλο μας από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω το μητρό το όνομα. Θέλω σχόλιο.
0: Μα για μην το τζιγκλάς τώρα και εσύ, μην το τζιγκλάς. Δεν το έχει και σε τίποτα, έτοιμος είναι.
9: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία.
5: Έχουμε όνομα μητρό του ανθρώπου.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω.
5: Ωραία. Τον κύριο από τη Νέα Ιωνία. Θέλω σχόλιο οπωσδήποτε. Τον παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
10: Αχ, μωρό μου, το

0: Σήκωσες αμέσως.
1: Έτσι με εγώ.
0: Άπαπα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Με μία φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια και τον άντρα της που είναι φαν σου.
1: Να, βρήκες και φαν.
0: Έναν πρώην γκόμενο.
1: Τι έχεις?
0: Έναν πρώην γκόμενο.
1: Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό.
1: Καλά κάνεις, δωρεάν.
0: Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί.
1: Με τον γκόμενο?
0: Εσένα.
1: Δεν μπορώ, με διεκδικούν πολλές.
0: Καλά τώρα, άστα αυτά.
1: Τώρα τι να σου πω, ψέματα να πω.
0: Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα.
1: Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα. Είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου.
0: Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, κατάλαβα. Να δούμε ταινία.
0: Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην λέμε και τίποτα. Απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω.
1: Α, να κοιταχτούμε ξανά.
2: Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.
1: Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο, σταγόνες στο γυαλό.
2: Σταγόνες στο γυαλό.
1: Να σου τραγουδάω, μωρή κιόλας. Τι θες, ποιος άλλος? Α, στο διάλο πια, τίποτα δεν εκτιμάται.
0: Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει.
1: Αχ, αυτό φοβάμαι, έλα, γεια.
3: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
6: Εισιτήρια Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
5: Levante Ferries,
6: Manfredas Laundries,
5: Ξένος ATV,
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
5: Δοδόνη,
6: Expert Κλαβιανός,
5: Eyesight Optics,
6: Fresh Fruiters,
5: Φουρνάρικο,
6: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
12: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
11: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
12: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
17: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
18: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
19: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
20: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
21: 26 950 25 798.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Έλα.
1: Έλα.
21: Με την πρώτη.
1: Ναι, ναι, με την πρώτη ματιά αποκάλυψη.
22: Για το πρώτο λεπτό, δυο καρδιές, δίχως κάλυψη. Με την πρώτη ματιά.
21: Να σου πω.
1: Έλα.
21: Δεν μας αρέσει όταν δεν μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Και τώρα που μίλησε ο πνευματικός κόσμος, βγήκε αυτός ο Οικονομόπουλος και είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να πούμε, πάλι δεν μας αρέσει.
23: Ποιο είναι το ζητούμενο, να χτίσουμε παλάτια και να τα πάρουμε μαζί μας? Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Σε δύο μέτρα γη.
1: Κομπλεξικοί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
21: Ναι, μα τώρα πού είναι ο πνευματικός κόσμος και πού είναι ο πνευματικός κόσμος, λέγαμε τόσα χρόνια του μνημονίου.
1: Το λέγαμε και τώρα που βγήκε από τα καβούκια του, τι, να μην εκτιμήσουμε.
21: Τι χάλια να θα
1: ρυθμίσουμε. Τώρα η μύρλα όλη την ώρα εσύ.
21: Τα λέει ο Γεωργιάδης, τα λέει. Της μιζέριας.
1: Τα λέει. Ότι δεν τα λέει, τα λέει.
24: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
25: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
25: Ήθελα να ρωτήσω κάτι γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο Χρυσογόγης.
26: Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς 55.000 εργαζόμενους ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία.
25: Υπάρχει κανείς που κατηγορεί 57.000 αστυνομικούς για υπέρμετρη βία?
1: Όχι. Και λίγα δίνουνε. Και λίγες μπάτσες δίνουνε. Λίγες γκλοπιές.
25: Όχι. Άλλο θέλω να πω. Κατηγορείς εσύ 57.000 άτομα ή κατηγορείς αυτούς που τους δίνουν τις εντολές?
1: Α, όχι. 57.000 όχι, αλήθεια είναι ότι δεν κρύβουν.
25: Πόσοι είναι αυτοί, 100, 1000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20.000, εντάξει.
1: Ναι.
25: Αλλά εμείς κατηγορούνται αυτοί που δίνουν τις εντολές. Όχι αυτοί που είναι υπάλληλοι, έστω αν είναι και από αυτούς πολλοί είναι ελεηνοί. Όπως αυτός που ρίξε τη σφαλιά στον αγρότη.
27: Αποστολή.
1: Έλα.
27: Τι υπέροχη συνέντευξη που έδωσε στο Reformat στη Λάριστα.
1: Αλήθεια, τα λέω πάρα πολύ ωραία.
27: Τι τέλεια που τα λες.
1: Με θαυμάζω να κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου που τα έγραψαν.
27: Βασικά είσαι υπέροχος και είσαι και κούκλος στις φωτογραφίες.
1: Είμαι καλός, ναι, και εγώ.
27: Τέλεια. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το ring light τι είναι, τι σημαίνει?
1: Το ring light είναι αυτό το φως που έχουν όλοι οι influencers και βγάζουν βίντεο. Ένα στρογγυλό φως που φωτίζει.
27: Α, που δείχνουν, ναι, και καλά, για να δείχνουν όμορφη.
1: Να δείχνουν φωτεινή, α το πούμε.
27: Ήταν υπέροχη συνέντευξη. Ναι.
1: Λέγεται.
27: Γεια σας.
1: Γεια σας.
27: Για τις προσκλήσεις.
1: Δεν το κόβω.
27: Όχι.
1: Δεν προλάβατε.
27: Πολύ.
1: Αργήσατε.
27: Πρίμα.
1: Δεν πειράζει.
27: Ευχαριστώ.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
27: Έτσι πάνω απ' όλα.
28: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
28: Ο κύριος Αποστόλης.
1: Ο ίδιος.
28: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
28: Καλά. Προφανώς είμαι πολύ καθυστερημένη για τις προσκλήσεις.
1: Δεν κρίνω.
28: Ίσως και γενικά.
1: Α, δεν ξέρω.
28: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
1: Αχ, βέβαια. Κι εγώ.
28: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη. Να ξέρεις, όλες θα γουστάρουμε.
1: Άρε, κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε.
29: Το ναυτιλιακό σαλόνι έχει αρχίσει, του ξαναλέω.
1: Αν ξεκίνησε το ναυτιλιακό, γιατί έλεγα πού να πάω να κάτσω. Να κάτσω στο αγροτικό, όχι, θέλω στο ναυτιλιακό.
29: Ο πολύγλωσσος στην γραφεία Charles Pelley μιλούσε 75 γλώσσες. Για να μιλάμε εδώ και σε διάφορες γλώσσες. Και ισπανικά, κομπανίρος, αμίγκος, μίος, τριάγκολο, όβνιες, μοίρα.
1: Μούρτο, λος μουέρτος, μούτσος, μέθος.
29: Καθίστα, μπάρκο, ποθή.
1: Τραβαχαδόρ, κοχώνες. Κοχώνες και τα ξέρω όλα. Έλα, γεια.
26: Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία.
29: 1.700 διαδηλώσεις.
1: Πού είσαι εσύ?
29: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Α, πήγες, γιατί κάτι μου φάνηκε σε είδα στη Μεσογείο, ήμουν στο άλλο ρεύμα.
29: Λοιπόν, 1.700 διαδηλώσεις. Και θα πω εγώ, εντάξει. Να σου πω, έγραψε τραγούδι ο Νταλάρας με το γκραουνάκι για τον Κουτσούμπα. Κάρτε

0: Κουτσούμπα για σένα είναι αυτό. Με 1700 διαδηλώσεις δεν έγινε τίποτα. Άρα.
1: Άστα αυτά τώρα, κοίτα και τα δικά σου. Κατέβηκε ο Κυρανάκης να μιλήσετε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω. Ο Κυρανάκης μιλάει μόνο με πολυεθνικές. Είσαι καλά, ρε.
2: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
3: Από φόρτωση εργασίας.
1: Εσείς τι πήγατε να κάνετε στο Υπουργείο Μεταφορών? Δεν θέλετε να διεκδικήσετε να μιλήσετε με κάποιον?
0: Εμείς πήγαμε απ' έξω, αλλά έχει κάγκελα. Απ' έξω δεν μας ανοίγει κανένα.
1: Ότι τι θες να έχει καράς, να βάλετε μέσα από τα ταξί όλα?
0: Με τον μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω.
1: Μπορεί να μην συμφωνεί με τον μαλάκα ο πελάτης.
0: Όχι, άκουσε. Όχι, δεν είναι πελάτης. Να σου πω, άκουσε, η Uber έχει 90 εκατομμύρια, λέει, για δημόσιες σχέσεις. Πρόσεξε το λάδωμα, το λέμε δημόσιες σχέσεις. Επίσημα το δηλώνει σαν εταιρεία. Οπότε ο Κυρανάκης θα κάτσει να μιλήσει με τους βρωμοταρίφες. Άσε μας, ρε φίλε.
4: Ναι, είμαι έξω τώρα, μου στέλνεις.
1: Μπες μέσα, παιδί μου, δεν είσαι για έξω εσύ, δεν είσαι για έξω, μπες μέσα.
4: Το οθόνη, το podcast θα έχει και οθόνη ή μόνο τηλέφωνο?
1: Θα έχει και οθόνη, τι podcast είναι αυτό, σε παρακαλώ.
4: Ή αξούριστος.
1: Να ξυριστείς, να τα πάρεις λίγο.
4: Α, να είναι.
1: Ναι, τώρα, να, σε λίγο, σε 9-5. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου και περιμένω, γεια.
5: Αμάν,
1: πού είσαι, στο Υπουργείο?
5: Πού είσαι, τρελό αγόρι, να σου πω, εγώ σου είπα, ο Μητσοτάκης γαμάει, αλλά έχω διάγγελμα, πρόεδρε, πρόσεξε τα ταξί, είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας, σας πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, τα παιδιά στα σχολείο, σας παίρνουμε και σας πηγαίνουμε στη διαστέραση, στα αεροδρόμια, νέα παιδιά έχουν μπει στη δουλειά, 500 άτομα στα αεροδρόμια έχουν επενδύσει, δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε οχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες σε άδειες. Πρόεδρε, τα ταξί, αδικία των βαν, θα φύγουνε τα βαν. Δεν μπορεί τα βαν να κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και να μην τους ελέγχει κανένας. Πρόσεξε, πρόεδρε, τα ταξί, σ' αγαπάω, σε ψηφίζω. Πρόσεξε καλά, ο Ραγκούτσι δεν μας υπολόγισε το 11. Και θυμάσαι τι έπαθε ο Παπαντρέου. Φιλιά πολλά από το γυμναστηριακό και ο Μητσοτάκης γαμάει.
6: Έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Έλα, μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω.
1: Για εδώ και.
7: Λοιπόν, έπαιξε τώρα νωρίτερα ο Τίμιος έναν εκεί πέρα από τις Σέρες, ο οποίος έλεγε για τους αγρότες που είναι απλήρωτοι και τα λοιπά, το 80% και κάθε μέρα τους βγαίνουν καινούργιοι και τα λοιπά. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το συγκεκριμένο κύριο και να το βάλεις κάθε τρεις και λίγο, ξέρεις πότε το φτιάξεις, σε λούμπα, αυτό το μαλάκα που φορά τα κάστρα δεν πέφτουν και τα κάστρα δεν πέφτουν. Γιατί τώρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν στις κινητοποιήσεις και καλά θα κάνουν, αλλά να τους το τρίψουμε για λίγο στη μούρη, έτσι ώστε να θυμηθούν εκεί πέρα πάνω στους Σέρες ότι τα κάστρα είναι παλαιά. Τουαλέτες δεν είχαν και πολλές φορές τα σκατά τα πετάγανε από τα παράθυρα. Ας πάνε τώρα κάνα τα κάστρα να φάνε σκατά. Από το 2008 σας ακούω, πρώτη φορά μιλήσαμε, άρεγα πολύ που μιλήσαμε.
8: Προηγούμενη Τετάρτη λέει ότι η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση του 24. Στο Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας. Βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. Την προηγούμενη Τετάρτη να είναι κοκκινισμένα τα αφημί τους, μπλοκαρισμένα, και την Παρασκευή όπως μας ενημερώνουν δεν θα γίνει πληρωμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους. Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάβτης των Ελλήνων αγροτών.
9: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
10: Κάνω φωτιές εγώ, θωρώ με εικόνες.
11: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
10: Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες.
12: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
10: Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος.
13: Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
10: Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος.
14: Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερετιλί.
15: Θέλω να μου βάλεις κάτι αυτού του γελίου του Τσίπρα που μας είχε βάλει ο Θήμιος δύο αποσπάσματα που σφύριζε στους διαδρόμους. Θέλω να μου βάλεις το πρώτο που λέει ότι περπάτε και σφύριζε και αυτά, και μετά το τραγούδι που λέει σφύριξε χαρούμενα μπορεί.
16: Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένας σκοπός που σφύριζα συνέχεια.

0: Μετά το δεύτερο που λέει, είπε, είχε ένα σκοπό στο μυαλό του και σφυρίζει και να βάλει να τον λέει τη Μαντάμ Μέρκελ και καπάκι το τραγούδι του Πάριου που λέει σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
1: Σφύριζα το σκοπό καθώ περπατούσα σε αυτού του ατελείωτου διαδρόμου του κεντρικού κτηρίου τη Κομισιόν.
2: Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
3: Μαντάμ Μέρκελ.
2: Και κρυφό μουρμουρίζω. Το δικό μας σκοπό.
0: Μετά το συνοψίζοντας που λέει και μετά του πιά μου που λέει στήριξα και έλψε. Έτσι αυτά μου ήρθαν στο μυαλό γιατί ο Τσίπρας δεν στήριζε απλά. Μας τον στήριξε.
4: Ναι, αυτό το νιώσαμε.
1: Συνοψίζοντας.
2: Αμπουργιά σκότωμα αγάπη αν σου έδινα.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
2: Κοίτα για χάρη σου πάση μου και πώς έγινα.
3: Και ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
2: Πήρες παράταση.
3: Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Μην ξαναγυρίσεις. Σφύριξα και έλειξες, έλειξες.
3: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Σφύριξα και έλειξες, έλειξες. Έλειξες.
5: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα γίνεται.
4: Για πείτε.
5: Θέλω τους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε παρουσιάσει σε μια εκπομπή του Sky.
3: Θα δοκιμάσουμε. Περιμένε. Τώρα. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη.
6: Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
7: Καλώς
6: εδώ τους έχετε φτιάξει αλήθεια τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Και χρόνια πολλά να
7: πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τους έφερα για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν.
6: Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες.
3: Και είναι και μπουκίτσα που βλέπετε εδώ.
7: Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου.
6: Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση.
7: Ενδοοικογενειακή.
6: Το καταγγείλω αυτό και
7: να
6: εγώ.
7: Να το καταγγείλετε, παρακαλώ. Πάρα
6: γιατί
7: πολύ
6: ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδε.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Εγώ σα το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα.
6: Μην τρώω άλλου, ρε παιδί μου.
3: Δεν είναι σαν τι μάνα μου κουραμπιέδε. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπω πρέπει.
7: Είναι
3: να
7: η συνταγή τη προγιαγιά μου.
5: Και την αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο για κουραμπιέδε από τη Δράμα. Από κάπου τέλο πάντων στη Βόρεια Ελλάδα.
8: Άντε που ήξερε η Μαρίκα να κάνει κουραμπιέδε. Άντε που ήξερε να κάνει κουραμπιέδες, κουραμπιέδες Καρβάλης ρε. Παλιοκουραμπιέδες του παρακράτου του Κορονακίου. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχω άδικο. Άσε με τώρα με το αμυγδαλάκι μέσα. Ξέρουν τώρα, στην Κρήτη ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα. Ειδικά η Μαρίκα και ο Αείμνηστος ξέραν καλά την αρχαιολογία. Άλλο η ζαχαροπλαστική, άλλο η αρχαιολογία. Άντε δεν μπορώ, φεύγω.
9: Έλληνας.
7: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες!
10: Μια φοβερή αφιέρωση. Με μακαρόνια με κοιμά.
4: Τι θες?
10: Εντάξει και λίγο σάκι ρουβά.
4: Καλά, έλα γεια.
10: Αλλά μου χάρηκα πάρα πολύ που σου.
4: Και εγώ να σε καλά γεια.
10: Μαλάκα. Κατευθείαν το σηκώ και έκανε πω δεν με ήξερε κιόλα.
1: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προ το γραφείο τη Ελένη και απευθύνομαι προ του συνεργάτε μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανεί να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκη ο σερβιτόρο του Μεγάλου. Ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, κύριε πρόεδρε μου λέει.
11: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
1: Κύριε πρόεδρε μου λέει.
11: Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς.
3: Μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή.
11: Θα μου πιέσει ευτυχισμένος άνθρωπος επιγής.
3: Αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχομαι τα μπαλάκια και τα βαράω.
11: Θα λιμώνα καμιά μέρα σπίτι μου να δεις.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.

0: Έλα, θυμάσαι μια κυρίουλα που σου πήρε τις προάλλες πριν από καμιά 20 μέρες και σου έλεγε για το υψηλό νοητικό σας επίπεδο που είναι απίστευτο κτλ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται το υψηλό νοητικό μας επίπεδο.
0: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Αυτή που έλεγε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Τι πώς, άλλαξε τέτοια γνώμη, δεν γίνεται.
0: Από το υψηλό νοητικό σας επίπεδο. Υπήρξατε, δοκίμασέ το.
1: Δεν είναι. Θα το δοκιμάς, όλα θα εκτεθείς.
2: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν.
3: Πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία.
2: Θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
3: Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Η παπαλάμπρενα γυμνή.
5: Τι λέτε?
4: Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμμένο.
6: Κόσμε μου! Κόσμε μου!
4: Λάκι ξένο.
7: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
4: Πουλί χαμένο.
8: Τσιου, τσιου, τσιου.
4: Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχνα.
1: Έλα.
9: Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο δυνατά πες το αυτό το κάτι.
9: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
9: Ήθελα να σου πω ότι σε είδα στην παράσταση.
1: Ναι.
9: Και σε ρωτήθηκα.
1: Οπα.
9: Και ήθελα απλά να το ξέρει. Και θέλω να σου αφαιρώσω ένα τραγούδι, μπορώ?
1: Ναι.
9: Θέλω να σου αφαιρώσω το τραγούδι του Βασίλη που λέει «Σ' αγαπώ να προσέχει».
1: Oh, so sweet. Ευχαριστώ. Όλοι παίρνετε για αφιερώσεις, κανείς δεν αφιερώνει σε μένα τίποτα. Σε ευχαριστώ.
9: Όχι, και σε σένα μπορούμε να αφιερώσουμε.
1: Μπορείτε, αλλά κανείς δεν το κάνει. Μόνο ένας φίλος μια φορά τους Queen. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Να είσαι καλά.
9: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Είσαι το μωράκι με το σγουρό, το μαλλί, το ξανθό?
9: Όχι, ίσιο.
1: Α, ίσιο, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
9: Είναι πολλές ερωτημένες μαζί σου.
1: Είναι πολλές και ψάχνουν να βγάλω άκρη κι εγώ.
9: Το ξέρω, είμαι σίγουρη.
4: Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει.
7: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνει.
4: Κι η καυτή σου ανάσα, το μυαλό μου θολώνει. Βλέπω κύκλους.

0: Προσοχή.
1: Λοιπόν, θέλω και μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Ή όποια Παρασκευή τέλος πάντων. Για όλες τις μαμάδες, παιδιών αμαία και μη. Για όλες τις μαμάδες ούτως ή άλλως. Έχει και ένα βιντεάκι στο YouTube Men of Style που λέει κάτω από τα όλα. Και αναφέρεται σε αυτό.
2: Μας.
1: Το αφιερώνω και το αφιερώνω. Σεβασμός στις μαμάδες και γενικά στους γονείς μας, παιδιά αμαία.
3: Πάντα να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως σεβάσου επιτέλους τον εαυτό σου. Κάντα όλα πουτάνα. Γιατί η στιγμή που σέβομαι τον εαυτό μου είναι ότι είναι η στιγμή που αποφασίζω να σηκώσω το φορτίο του ονείρου μου, να θέσω αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο, να θυσιάσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν αξία για εμένα, αλλά με κρατούν πίσω για να αποκτήσω όλα αυτά που έχουν αξία για εμένα, αλλά θα με πάνε μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα θα μου κλείσουν το μάτι με νόημα και θα μου πούν ότι σε αυτό το ταξίδι που έχεις κάνει, κατά πάσα πιθανότητα να φτάσεις στο τέλος του, θα είσαι περήφανος που το έκανες και ίσως να θέλεις να το ξανακάνεις. Δεν πειράζει να τα γκρεμίσεις όλα, γιατί θα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις από την αρχή.

0: Δαπίτης, για πάντα Δαπίτης!
1: Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίδι.
2: Είμαστε Έλληνες!
3: Και μην ξεχάσει που μου πες ότι την Παρασκευή θα μου βάλεις αυτό που ξέχασες την άλλη φορά. Δεν το βάλεις σωστά.
4: Το έχω ξεχάσει ήδη, για ξαναπες το.
3: Τους Paul Revere και Raiders μου βάλεις την κιθάρα, την εισαγωγή. Γιατί είπαμε ότι όλη η μαγιά στη hard rock είναι η κιθάρα.
4: Σωστό.
3: Έτσι το Just Like Me.

0: Αποστολέ,
1: έλα.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ένα απόσπασμα όποιο θέλεις από την αφήγηση του βιβλίου του Τσίπρα και την ατάκα του Κουτσούμπα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια συνέντευξη που του ρωτάνε τι γνώμη έχετε για τον Τσίπρα. Και λέει όταν τον ξαναχρειαστεί το σύστημα θα το χρησιμοποιήσει.
2: Προτείνω να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν γίνεται η παραμικρή νήξη στο χρέος. Επιλέγουν αυτή τη στάση όχι επειδή πιστεύουν πως η πρότασή τους είναι μια λύση, αλλά επειδή θέλουν να μας τελειώσουν. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα και αφού μας έδωσαν ένα τελεσίγραφο, να θέσουμε το τελεσίγραφό τους στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Τους κρατάνε σαν εφεδρεία. Γεροί ακόμα. Μπορεί να μην είναι άμεσα, αλλά θα τον κρατήσουν και όταν χρειαστεί, εάν χρειαστεί, τώρα μάλιστα που έχει πάρει και βραβείο μετά τις κολοτούμπες τις γνωστές και τη διακυβέρνησή του με το μνημόνιο το τρίτο, τον στηρίξαν όταν ακόμα δεν ήταν και σίγουροι, τον δοκιμάζανε.
4: Έλληνας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα.
5: Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχεις μπάτσου στα κλαδιά.
6: Η π***α μεγαλώνει.
7: Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά.
8: Τσίκι τσίκι το κατσίκι.
7: Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά.
9: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
10: Και θέλω να βάλεις και από Ανούση τον Νεοέλληνα.

0: τα παίρνετε η αγελάδα.
1: Είμαστε Έλληνες.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.
1: Είμαστε Έλληνες.
2: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
1: Μπορούμε.
2: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
3: Παράθηκε λουδιασμένη τια.
4: Yes, please go on.
3: Και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά.
1: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
3: Με πάει το παπάκι στη ποταμιά. Παλάμπρενα γυμνή.
5: Το μαλλί πως είναι.
3: Χαϊδεύει δωροσυσκευή.
5: Sacralization of the room.
3: Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh,
13: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: who doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Χρυσός χορηγός Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, Μπράτης καλός.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης, αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney.

0: Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: No, mama.
1: Right, smile.
2: He's gonna be the one.
3: I'm gonna get you up.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
6: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, μαλάνος και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Inception, σκοτεινός υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό

0: προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

ρεύματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: τα dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Aiden και Panos STR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει, τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
4: Yes.

0: I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
1: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
2: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
2: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6, όπως κάθε άλλη Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευούλα, 24 Ιουλίου. Και εμείς είμαστε εδώ και πάλι μαζί. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε από την όμορφη Ζάκυνθο, είτε μας ακούτε ιντερνετικά από όλο τον κόσμο, από όλη τη χώρα, από όλη την Ελλάδα. Μια Παρασκευή λίγο ασυνήθιστη σήμερα, μιας και ξεκίνησε λίγο με βροχές εδώ στο νησί μας. Όμως σιγά σιγά είχαμε βελτίωση του καιρού και τώρα πια έχει βγει και ο ήλιος σιγά σιγά. Και έτσι με είχε βάλει λίγο σε σκέψεις ότι αυτή τη στάση πρέπει να κρατάμε και στη ζωή. Πολλές φορές φαίνεται να βρέχει και να έχει καταιγίδες, όμως μετά ακολουθεί και η ηρεμία και στο τέλος βγαίνει ο ήλιος. Άλμπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο σήμερα μέχρι και τις 8. Θα είμαστε εδώ μαζί στο αγαπημένο μας Στίγμα. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για αφιερώσεις αλλά και για μουσικές επιλογές. www.stigmafm.gr, μας βρίσκεται εκεί και μας στέλνετε στο WhatsApp και στο Viber. Όπως επίσης με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Φυσικά να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Χριστίνα που γιορτάζει, όπως και χρόνια πολλά σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που έχει γενέθλια σήμερα. Είμαστε στην εποχή του Λέοντα, στο ζωδιακό κύκλο, ένα από τα πιο αγαπημένα μου ζώδια. Ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν σήμερα με Maroon 5 και Maps. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα και να συνεχίσουμε να περνάμε και ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα εδώ μαζί στο Στίγμα. Ωστόσο η θερμοκρασία έπεσε λίγο σήμερα, λογικό, μετά από αυτή την πρωινή βροχούλα. Όμως να ξέρετε ότι αύριο μας περιμένει μια πολύ ωραία ηλιόλουστη ζεστή ημέρα. Οπότε απολαύστε σήμερα αυτή τη θερμοκρασία, γιατί από αύριο και από τις επόμενες μέρες θα δούμε μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να συνεχίσουμε με Maroon 5, Give a Little More.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, μόνο 17 λεπτάκια μετά τις 6. Αν το παγιολάρι στο μικρόφωνο, καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής. 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Σχετικά πολύ καλή θερμοκρασία θα λέγει κανείς, συγκριτικά με τις θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Όμως οι επόμενες μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι λίγο δύσκολες. Μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να δούμε. Και να σας πω ότι σύμφωνα με τελευταία έρευνα, η ζέστη επηρεάζει και την ψυχική υγεία των νέων. Να σας πω ότι δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας επιστημονικής μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η οποία δείχνει ότι τις μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνονται οι νοσηλίες των παιδιών και νεαρών ενηλίκων για ψυχικές διαταραχές. Η έρευνα αυτή λοιπόν βασίστηκε σε περισσότερες από 719.000 νοσοκομιακές εισαγωγές στην Αυστραλία την περίοδο από το 2001 στο 2022. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι πιο ζεστές μέρες συνδέονται με περισσότερα περιστατικά άγχους, κατάθλιψης, διαταραχών συμπεριφοράς, προβλημάτων προσοχής και χρήσης ουσιών. Οι έρευνες επίσης επισημαίνουν ότι η υψηλή θερμοκρασία δεν προκαλεί από μόνη της ψυχικές ασθένειες, ωστόσο μπορεί να επιδεινώσει ήδη υπάρχουσες, καθώς επηρεάζει τον ύπνο, αυξάνει το στρες και επιβαρύνει τη λειτουργία του οργανισμού. Τώρα να μου πείτε, η εφηβική ηλικία είναι από μόνη της μια πολύ δύσκολη ηλικία. Ειδικά την εποχή τώρα που ζούμε, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, ότι εμείς δεν ήμασταν έτσι, και όμως μπορεί για τους γονείς μας να ήμασταν και εμείς δύσκολοι. Όμως παρόλο αυτό, η εφηβική ηλικία ήταν πάντα δύσκολη. Τώρα φανταστείτε να συνοδευτεί αυτό και από μια πολύ υψηλή θερμοκρασία, φανταστείτε τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Τα επίπεδα άγχους είναι στα ύψη. Με δεδομένη λοιπόν την κλιματική αλλαγή, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νοσηλίες που σχετίζονται με τη ζέστη ενδέχεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο μέχρι το τέλος του αιώνα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, προτείνουν η ψυχική υγεία να ενταχθεί στα σχέδια αντιμετώπισης των καυσώνων με δροσερούς χώρους στα σχολεία και στις δομές των νέων, περιορισμό των υπαίθριων δραστηριοτήτων στις ώρες υψηλών θερμοκρασιών και καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Λοιπόν, πάμε να σας πω και μερικές λίγες συμβουλές για τις επόμενες μέρες, μιας και αναμένεται να είναι αρκετά ζεστές. Λοιπόν, να πίνετε άφθονο νερό, να παραμείνετε ενυδατωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αν δεν το θυμηθείτε, να κατεβάσετε και αυτές τις εφαρμογές που σας υπενθυμίζουν να πίνετε νερό, ξέρετε. Στην αρχή αυτές οι εφαρμογές κάνουν δουλειά, έχω να πω, γιατί την είχα κατεβάσει κι εγώ μία που σου επιθυμίζει κάθε τρεις και λίγο να πίνεις νερό, όμως στη συνέχεια τη ξεχνάς. Αλλά προσπαθήστε να έχετε ένα μπουκαλάκι νερό συνέχεια μαζί σας, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα τις ώρες υψηλών θερμοκρασιών. Όπως και επίσης να παραμένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να φορέσετε ελαφρέα ανοιχτόχρωμα ρούχα όταν βγαίνετε έξω.

δηλώσεις μπορείτε να μας στείλετε στο www.stigmafm.gr. Μας βρίσκετε εκεί και μπορείτε να μας στείλετε και εκεί, δηλαδή στο WhatsApp και στο Viber. Είδατε οι πολλές σκέψεις τι κάνουν. Και WhatsApp και Viber και ό,τι θέλετε. Επίσης μπορείτε να με βρείτε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Πάμε να ακούσουμε Maroon 5, Love Somebody. Ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο,

0: τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950-25798.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: diamonds, I like diamonds, I like stunning.
1: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο σταθμό. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τα νέα των τελευταίων ημερών. Αυτή τη στιγμή θα πάμε σε νέα από την Ισπανία. Μια τριμελή λοιπόν οικογένεια πήγε στην Ισπανία, συγκεκριμένα στο Gran Canaria της Ισπανίας, για να απολαύσει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Τριμελή οικογένεια σε ένα πολυτελές resort, 11 ολόκληρες μέρες απόλαυσης και χαλάρωσης, και έφτασε λοιπόν η μέρα να φύγουνε. Όπως πολλές φορές, οι πελάτες στα ξενοδοχεία, όλοι μας περίπου το ξέρουμε, ότι αφήνουν τις πιστωτικές τους κάρτες, τα στοιχεία τουλάχιστον της πιστωτικής κάρτας, για να μπορείς να χρεώσεις το υπόλοιπο του λογαριασμού. Έτσι λοιπόν έκανε και αυτή η οικογένεια, μόνο που το προσωπικό του ξενοδοχείου διαπίστωσε ότι η πιστωτική κάρτα που είχε δηλωθεί ως εγγύηση δεν μπορούσε να χρεωθεί, ενώ όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με την οικογένεια απέβησαν άκαρπες. Φυσικά αμέσως ενημερώθηκε η Ισπανική αστυνομία, Ισπανικές αρχές, και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν την μητέρα της οικογένειας στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Gran Canaria. Αυτό πολύ λίγο πριν επιβεβαστεί στην πτήση της για την επιστροφή της προς την Ιρλανδία. Η σύλληψη, να σας πω, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να δείτε. Η γυναίκα υποστήριξε ότι η συναλλαγή απέτυχε λόγω τεχνικού προβλήματος, λέει, με τη τραπεζική της κάρτα, ενώ οι εξηγήσεις φυσικά δεν έπεισαν τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν με την κατηγορία της απάτης και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Η αστυνομία των Καναρίων νήσων έστειλε αυστηρό μήνυμα, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις τουριστικές επιχειρήσεις και ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής πληρωμής για παρεπόμενες υπηρεσίες θα διερευνάται και ενδέχεται να επιφέρει ποινικές συνέπειες. Αυτό λοιπόν το νέο από την Ισπανία. Έχουμε ακούσει αρκετές περιπτώσεις που αποφεύγουν οι πελάτες να πληρώσουν, ειδικά τις τελευταίες μέρες της διαμονής τους. Μάλιστα, έχω ακούσει περίπτωση που ήθελαν να φύγουν και έβγαζαν και πέταγαν τις βαλίτσες από το παράθυρο. Από το παράθυρο του διαμερίσματος, και εν τέλει πήραν τις βαλίτσες, έτρεξαν στα χωράφια και έφυγαν. Τώρα εντάξει, τι να πείσετε τις περιπτώσεις. Εδώ αυτή η τριμελή οικογένεια στην Ισπανία έκατσε 11 ολόκληρες μέρες σε πολυτελή ρεζόρτ. Δηλαδή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, με ένα πρόχειρο υπολογισμό θα έχει πάει τουλάχιστον 5-8 χιλιάρικα. Τώρα 2.500 ευρώ να τα αφήνεις έτσι το λογαριασμό και να σε παίρνουν οι κάμερες και να γίνεσαι ρεντίκολο που λέμε εμείς παγκοσμίως. Νομίζω λίγο ότι δεν λέει. Οπότε να προσέχετε κι εσείς, γιατί ίσως πολλοί από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή είστε επιχειρηματίες εδώ στο νησί μας και έχετε τις δικές σας μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις με... προσφέρετε υπηρεσίες διαμονής και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Να προσέχετε λίγο με τις πιστωτικές κάρτες και να μπορέσετε να χρεώσετε τις κάρτες τη στιγμή που ο πελάτης είναι μπροστά. I like it και Cardi B ακούσαμε στο μεταξύ. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Συνδέστε στη σελίδα μας www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας γράψετε στο WhatsApp και στο Viber. Πάμε να ακούσουμε Loco Contigo.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί επιστρέψαμε με Snoop Dogg. Μόνο 12 λεπτάκια πριν τις 7 είμαστε. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Να σας πω ότι ο θρυλικός Snoop Dogg ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, καθώς η Universal Pictures ανακοίνωσε ότι η επίσημη βιογραφική του ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου του 2027. Το διάσημο ράπερ θα υποδηθεί ο Jonathan Davis, παρουσιάζοντας τον σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του, από τα πρώτα του βήματα μέχρι και την καθιέρωσή του ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της gangsta rap. Την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Greg Brewer, ενώ το σενάριο βασίζεται στην αρχική ιδέα του Joe Robert Cole. Από την ταινία δεν θα λείψουν και οι μεγάλες επιτυχίες του Snoop Dogg, όπως είναι Gin and Juice, What's My Name, Drop It Like It's Hot, The Next Episode που ακούμε τώρα, που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Στην παραγωγή θα συμμετέχει και ο ίδιος ο Snoop Dogg μαζί με τον Brian Grazer της Imagine Entertainment και τη Sarah Maker από τη Death Row Pictures. Αναμένεται μια ταινία που θα φωτίσει την πορεία ενός καλλιτέχνη που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστή.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Hello! Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos? Ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: You got problems, but it's not fair.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Take it, take it, take it.
4: Ni un amigo nuevo, ni una haría.
2: La Rosalía. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
5: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής, 10 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Άλπε Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8. Και ξέρετε, πολλές φορές τώρα που είναι καλοκαίρι, πολλοί επισκέπτες προτιμούν το νησί μας για να έρθουν εδώ να κάνουν πρόταση γάμου στην αγαπημένη τους. Έτσι λοιπόν συνέβη και με ένα ζευγάρι το οποίο αποφάσισε να πάει στα Χανιά να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Αποφασίζει λοιπόν ο άντρας αυτό το παιδί, τέλος πάντων, το παλικάρι θα το έλεγε κανείς, να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του. Τα κλείνει όλα, ξενοδοχεία, πτήσεις, όλα και πάνε στα Χανιά. Εκεί λοιπόν που είχε γονατίσει για να κάνει την πρόταση γάμου στην σύντροφό του, περνάει ένα αυτοκίνητο κλέβοντας ολόκληρη την παράσταση. Ο 65χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε, γύρευε πόσες φορές, μόνο λίγα μέτρα πέρα από το ζευγάρι. Πείτε μου τώρα εσείς αν είναι αυτό ένα καλό ξεκίνημα της κοινή τους πορείας στη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σημάδι, πάντως οι άνθρωποι έχουν να σας πω από τα δάκρυα συγκίνησης. Οι δύο τουρίστες βρέθηκαν να παρακολουθούν ένα απρόσμενο τροχαίο με τη ρομαντική στιγμή να μετατρέπεται σε σκηνή ταινίας δράσης. Τώρα την πρώτη σιγά μου ήταν αυτή, τι να πω κι εγώ. Να σας πω επίσης ότι ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, είχε τις αισθήσεις του, είναι καλά στην υγεία του. Ο έλεγχος έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ την υπόθεση διερευνά φυσικά η τροχέα. Μάλλον κανείς δεν περίμενε ότι η πρόταση γάμου θα συνοδευόταν και από τόσο δυνατά ηχητικά και όχι μόνο εφέ. Και οπτικά μάλιστα. Φανταστείτε το τρόμο που βίωσαν οι άνθρωποι. Σου λέει πάμε κοπέλα μου να σου κάνω πρόταση γάμου στη χώρα μας, άστο εδώ πέρα δεν. Όχι εντάξει, έχω να πω ότι οι προτάσεις γάμου που γίνονται σε όλα τα ελληνικά νησιά και όχι μόνο είναι από τις πιο ωραίες. Όμως επίσης πρέπει να στρέψουμε και λίγο την προσοχή μας στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Γιατί θα μπορούσε να έχει καταλήξει και σε πολύ... Θα μπορούσε να έχει καταλήξει άσχημα αυτή η πρόταση γάμου. Οπότε να προσέχετε και εκεί έξω στους δρόμους. Και αν έχετε βγει και έχετε πιει, να πάρει το αυτοκίνητο κάποιος άλλος που είναι ίσως σε μια καλύτερη κατάσταση. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε στους δρόμους και φυσικά να μην καταναλώνετε αλκοόλ όταν οδηγάτε. Να σας πω επίσης ότι εδώ στην πόλη της Ζακύνθου, ειδικά για όλους εσάς που δεν είστε ακόμα στο νησί μας, αλλά έχετε σκοπό να έρθετε και ίσως μας ακούτε ιντερνετικά στο www.stigmafm.gr. Να σας πω επίσης ότι έχει πολλή κίνηση εδώ στο νησί μας. Είμαστε στην κορύφωση αυτή τη στιγμή της τουριστικής σεζόν. Γίνεται χαμός παντού, να προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ. Και πολλές φορές να δίνετε και προτεραιότητα στους υπόλοιπους, κυρίως στους πεζούς. Αλλά να προσέχετε και τους εαυτούς σας. Λοιπόν, 13 λεπτάκια μετά τις 7, ακούτε Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο η Άλμπα. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις στο www.stigmafm.gr, στο Viber και στο WhatsApp. Έχετε εκεί τη δυνατότητα στο στείλτε μήνυμα. Όπως και επίσης με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Άλμπα Βαγιολάρη στο μικρόφωνο για λίγα ακόμα λεπτά μέχρι και τις 8. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να περνάτε ένα ωραίο απόγευμα. Να σας πω ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου θα βρίσκεται στο νησί μας, εδώ στη Ζάκυνθο, στο Υπαίτριο Δημοτικό Θέατρο, η αγαπημένη Νατάσα Μποφίλιου, στην μουσική παράσταση «Το Μέτρημα», μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο www.ticketservices.gr. Ώρα έναρξης 9 και 4. I just got to find some time and space to be with you. Taste the aroma all up on you. G is the word, free is the bird.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμαση λεκάνης.
3: Έντομο απόθυση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια Deja Brew.
4: Ticketservices.gr. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Χρυσός χορηγός Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
4: Levante Ferries,
5: Manfredas Laundries,
4: Ξένος ATV,
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
5: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
4: Δοδόνη,
5: Expert Κλαβιανός,
4: Eyesight

0: Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο,
1: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Στίγμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, μόνο 20 λεπτάκια πριν τις 8. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα. Και πάμε να δούμε τι πανηγύρια έχουμε αυτές τις μέρες, έτσι. Από σήμερα ξεκινάμε, μάλλον από χθες να σας πω, χθες και σήμερα, στο Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης τιμάται η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφύλου του Ζακυνθίου με πανηγυρική θεία λειτουργία, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, όλα αυτά και παραδοσιακό πανηγύρι στο πλάτωμα της Φανερωμένης. Αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου το εορταστικό πρόγραμμα συνεχίζεται στις Βουλήμες, στην Μπόχαλη αλλά και στην Κυψέλη με λιτανίες, εσπερινούς και λαϊκά πανηγύρια. Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή 26 Ιουλίου, οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο Κερί, στη Κυψέλη αλλά και στην Μπόχαλη με θρησκευτικές τελετές και γλέντια που αναμένεται να συγκεντρώσουν πλήθος κόσμου ξανά και εκεί. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στα Πηγαδάκια με παραδοσιακή ζακυνθινή μουσική βραδιά προς τιμή του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ την Παρασκευή 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται με την αναβίωση του εθίμου της Μαλλιαρής στο πλάτωμα του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ζακυνθίων και παραδοσιακών μουσικών σχημάτων. Να σας πω επίσης ότι στα τραπέζια σε όλα αυτά τα πανηγύρια δεν θα λείπουν τα σουβλάκια, δεν θα λείπουν οι τοπικές λικουδιές, όλα αυτά τα δικά μας, τα παστέλια, ξέρεις, οι φυτούρες. Για όλους εσάς που σας αρέσουν και τα ονειρεύεστε σαν εμένα, τύπου. Οι παγωμένες μπύρες, τα κρασιά, τα αναψυκτικά, όλα αυτά τα ωραία. Τα πανηγύρια αποτελούν σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες που διασκεδάζουν, που τραγουδάνε, που γλεντάνε όλοι μαζί, κρατώντας ζωντανό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Ζακύνθου. Είδατε λοιπόν πόσες πολλές επιλογές έχετε για αυτό το Σαββατοκύριακο και μάλιστα από σήμερα, από Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Οπότε έχετε πολλές επιλογές να σκεφτείτε, να δείτε, να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ένα ή μάλλον πολλά, όπου θέλετε μπορείτε να πάτε. Είμαστε μόνο 18 λεπτάκια πριν τις 8 και προλαβαίνετε για λίγο ακόμα να στείλετε για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές. Μπορείτε να συνδεθείτε στο www.stigmafm.gr από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber στην ενότητα «Στείλτε μήνυμα». Φυσικά με βρίσκεται και στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Paiolari για Facebook και για TikTok. Πάμε να ακούσουμε Move.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν η άλλη μια φορά εδώ μαζί μου στο Στίγμα FM. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας εύχομαι να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και μετά και αρχή και υπόλοιπο εβδομάδας. Εμείς τα λέμε ξανά την άλλη Παρασκευή, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα. Στους 97,6, 24 Ιουλίου. Δροσερά σε πάω σήμερα. Καλώς όρισες και καλώς σε βρήκα, φίλοι.

πάρα πολλά νέα μουσικά σου έχω, και όχι μόνο μουσικά και κινηματογραφικά. Αλλά έλα να επικοινωνήσουμε. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάντα, συγγράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, το τραγούδι σου, ό,τι θέλεις. Και ακούσου να Cosa Nueva από Αμπραμό και Νέστορ. Για τις οδύσσιες μας που λέει θα μιλήσουμε σήμερα, και κυριολεκτικά αν θες και μεταφορικά, την είδα την οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάτσε, γιατί έχει μπει και μία μέλισσα και με κυνηγάει, περίμενε.

σκεφτόμουν. Πόσα covers έχουμε στο You Are My Sunshine και πόσα covers έχουμε στο Summertime. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή.

Και ελπίζω να έχεις μια λιακάδα κι εσύ να στείλεις αυτό το track. Παρότι ήταν μια μέρα που δεν είχε τόση λιακάδα στο ξεκίνημά της, τι ωραία που ήταν αυτή η βροχή.

πολύ ωραίο post. Ας το διαβάσω. Μεγαλώσαμε, λέει, σε έναν κόσμο που πλέον δεν υπάρχει. Όταν ήσουν ερωτευμένος, ερωτευμένη, έκανες αναπάντητες. Όταν έπαιρνε τηλέφωνο η θεία σου, έπεφτε το ίντερνετ.

Ξέρετε το mixtape της εκδρομής. Λοιπόν, εμείς είχαμε τη φίλη μου την Έλενα που έγραφε συντάρες στις πενθήμερες και στις τετραήμερες. Συντάρες όμως. Α, ναι, συνεχίζω. Αντάλλασες φωτογραφίες με υπέρυθρες.

και αυτό μου αρέσει πολύ απ' όλα. Έχεις αυτές τις μεγάλες λευκές γόμες που τις τρύπαγες με το μολύβι. Και φυσικά Παρασκευή στο Video Club και Σάββατο στο Ιντερνετ Καφέ. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν στο Ιντερνετ Καφέ, η αλήθεια είναι. Αλλά τις προάλλες σκεφτόμουν πόσο μου έχει λείψει αυτός ο ηχός που γυρνά σε αυτά τα πλαστικά που είχαν τα εξώφυλλα των ταινιών, το θυμάσαι? Όχι τα DVD που ήταν πάνω στα ράφια, αυτά ήταν οι πρώτες καλές κυκλοφορίες. Εκεί που έψαχνε στα πιο ψαγμένα και έκανε αυτό το τακ, τακ, θυμάσαι?

και θα αφήσεις λίγο τις λιακάδες πίσω σου. Και μιας και γεμίζει το φεγγάρι, πάμε για πανσέλινο. Αυτός είναι ο Παύλος Παυλίδης.

Τι ωραίο που είναι Steel Corners. Τι ωραίο track είναι αυτό. Το βάζουμε και αυτό στη λίστα που σου έλεγα για τα τραγούδια που βάζουμε όταν ταξιδεύουμε. Αυτά τα τραγούδια του δρόμου που λέγαμε, θυμάσαι? Νομίζω, ναι, καλά θυμάμαι, ότι είναι το πρώτο τραγούδι που έβαλε όταν, όταν έκανα την πρώτη μου εκπομπή στο Στίγμα. Ναι, πριν 5,5 χρόνια, περίπου. Έτσι άνοιξα.

Οι φίλοι μας εδώ είναι Βρετανοί και έχουν αυτό το ονειρικό. Και τα φωνητικά της Τέσσα Μάρε είναι πάρα πολύ ωραία. Σε μια εποχή που γενικά πολλοί διατείνονται ότι ακόμα και η μουσική είναι έτσι γρήγορη, βιαστική κάπως. Φυσικά εγώ θα πω ότι οι εποχές διαμορφώνουν την τέχνη. Πώς δεν μπορούσε η μουσική να μείνει ανεπηρέαστη. Αλλά τέλος πάντων και σε μια εποχή που ίσως να είναι λίγο σκληρούτσικη και να μην σου επιτρέπει πολλά όνειρα, είναι οι στυλικόνες που σου επιτρέπουν να ονειρευτείς.

0: Καταλαβαίνω, σπίτι, δουλειά, σπίτι.
1: Και μιας και μεγαλώσαμε, άλλα βαρμένουμε παιδιά,
0: από τα λόγια που όλα θαύουμε.
1: Μας αφιερώνει αυτό το κομμάτι για εμάς που μεγαλώνουμε, αλλά ξέρεις, ακούμε και εκείνο το παιδί πότε μέσα μας.
0: Έχουμε στέκια και καπρίτσια, είμαστε τίγκα στη βιταμίνη. Πίνουμε τρεις καφέδες τη μέρα, μα εγώ έχω λόγια που τα θάβω και τα βρίσκω.
1: Αυτή είναι η Ζωφυλάη.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά πια, από πανεπιστήμια και οδεία. Κάνουμε γιόγκα και μουσική και ψυχοδραματοθεραπεία. Μιλάμε αργά, συνειδητά, βρίζουμε λίγο τσαπλά για τη φάση. Μα εγώ κάτι άλλο.
1: Μαρία μου, καλησπέρα.

0: και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθεί μόνο.
1: Και φυσικά το Ζάντε Wise πλάι μου πλάι σου.
0: Σαν όταν ερώδη.
1: Πολλά πολλά χρόνια είναι τώρα στο χώρο τη διαφήμιση.
0: Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω.
1: Μέχρι το marketing είναι τα απολύτως κατάλληλα άτομα.
0: Να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα.
1: Επιλέγεις λοιπόν, Ζάντε Wise, και κάνεις το σωστό.
0: Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να

0: φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις.

0: ετοιμάζεις?
1: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
0: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
1: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Stigma Radio.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zande Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
9: Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο είμαι Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα.
10: Κάνω 95 στα μούτρα σου, μπάτσι μας δίνουν χαστούκια. Δύσκολα λούκια, χαμένα νιάτα, όλα τα βλέπουμε μαύρα. Η εποχή μας ξέρασε.
9: Δεύτερο ημίωρο.
10: Εξέχισε και πέρασε. Μα τα τραγούδια μας μείνανε και η φωνή μας ακόμα δεν γέρασε. Σε βλέπω ώρες ώρες να κοιτάς το κενό, να γναντεύεις το τίποτα μόνο σου.
9: Αυτό το ημίωρο δεν θα έχει καμία σχέση με το προηγούμενο.
10: Όταν αδειάσει το μαγαζί αφού πέσει πλήρη σιωπή. Να μου λες στον κόσμο όλο το συχάθηκα και
9: μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ μεταξύ, γιατί ξέρεις κάποιος που ξεκινάει και ακούει

Φυσικά επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό Facebook, Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Πάνε μου θεσούλα πας τα φλόρα, τα ξέρεις. Ή παίρνεις τηλέφωνο στο 26950 22222. Επιλέκτη των επιλέκτων.

0: Μόζε, 222. Φέτος ποντάρουμε τα πάντα. Southside. Ναι, ναι.
1: Και που λες. Αυτή που θα ακούσεις είναι η Aeon. Και επειδή στο χώρο δεν έχουμε και πολλά κορίτσια, έχει πάρα πολύ ωραίο flow.

0: Είναι πολιτικό στίχο για λυρικό, το παγιαλίτικο λέμε περίπλοκο τζις. Σαν το μπαίνουμε στόμα όπλο
1: πόλο. Έλα, είναι πολύ καλή.
0: Κάκιστο στην κάκι, στην καριέρα μου τη στόλο. Κάκιστο το ραπ με στο τσαντάκι μου το πόλο. Να το φτύνω να κουνάω με τις φίλες.
1: Και όταν ακούς hip hop,
0: μέχρι να γκρεμίσουμε.
1: Να ξέρεις ότι είναι τρία μέρη. Ραπ τραγούδι ένα, χώρος breakdance δύο, ζωγραφική γκράφιτι τρία.
0: Μάλλον με μπερδεύετε με κάποιον.
1: Εγώ ήμουν τυχερή γιατί όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, στη φιλοσοφική.
0: Βλέπω την ύπαρξή μου σε QR code. Τρέφομαι με ράπ και τζάκο. Φέρε κάτι για να μα
1: πει. Απίστευτη σχολή γενικά.
0: Τώρα μάστα γιατί είναι ώρα μα. Οι καλύτεροι προδότε για τη χώρα.
1: Είχα ήδη φίλου που κάνανε γκράφτη τότε. Εντάξει, εγώ δεν είχα ιδέα, αλλά τότε τα πανεπιστήμια ήταν ανοιχτοί χώροι. Δεν είχαν αστυνομίες και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε τώρα. Και ήμασταν επίσης πολύ ασφαλείς. Νιώθαμε μια ασφάλεια χωρίς να υπάρχει παρακολούθηση και ασφάλεια στην πραγματικότητα.

και από τη μία κοριτσάρα στην άλλη. Αλλά συνεχίζω που λες. Ήμουν τυχερή γιατί είχα κάποιους καλούς φίλους γκρεφτάδες. Και πηγαίναμε ποτέ στο πανεπιστήμιο, έτσι, Σαββατοκύριακα, που ήταν ήσυχα. Και ζωγραφίζανε τα καλά παιδιά.

Γιατί φυσικά είναι τέχνη του δρόμου και αγαπάμε την τέχνη του δρόμου, στηρίζουμε καλλιτέχνες. Η τύχη μιλάνε έτσι κι αλλιώς, είτε μέσω εικόνων είτε μέσω συνθήματος.

Η Κατερίνα τα είχε με ένα, στο πανεπιστήμιο με ένα αγόρι πολλά χρόνια, πολύ μεγάλος έρωτας. Κάποια στιγμή εντάξει, τσακώνονται, χωρίζουν, χαμός. Ξέρεις. Και τι κάνει ο τύπος? Παίρνει ένα σπρέι και στην είσοδο της πολυκατοικίας γράφει: ομορφαίνει τον κόσμο. Λυγίσαμε λίγο.

0: Το να μιλάς δεν είναι ντροπή. Μονάχα το να είσαι ρουφιάνος. Κι όταν τα λέμε όλοι μαζί, καμιά φορά οι φωταγωγοί μυρίζουνε για σε μη. Θέλουμε κι άλλες γιορτές. Μη μας ενώνει μόνο ο θάνατος. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Πάνω από τις Μεσογείου τα μπαλκόνια σαν άνεμος. Εδώ δεν έχει να αγοράσει αναμνήστη.
1: Και νομίζω ότι έχω βρει τι μ' αρέσει τόσο πολύ στο Lex. Έχει αυτή τη μελωδική.

το να μιλάς δεν είναι ντροπή. Μονάχα το να είσαι ρουφιάνος. Κι όταν τα λέμε όλοι μαζί, καμιά φορά οι φωταγωγοί μυρίζουν για σε μη. Θέλουμε κι άλλες γιορτές, μη μας ενώνει μόνο ο θάνατος. Κλείνω τα μάτια και φεύγω, πάνω από τις Μεσογείου τα μπαλκόνια σαν άνεμος. Εδώ δεν έχει να αγορά.

Εντάξει, μουσικά που βάζει το χεράκι του Architect. Μόνο επιτυχία είναι. Φυσικά και αυτό το ημίωρο πλάι μου πλάι στους Zen The Wise. Έχουν βάλει στο παιχνίδι και το AI, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Δυο σεζόν μπροστά είναι τα παιχνίδια.

super φρέσκο. Between us, Boston. Εξαιρετικό εξώφυλλο. Παιδάκι που στέκεται στην αμμουδιά. Φορά ένα αργέ λευκό γαλάζιο μακό. Πλάτη γυρισμένο σε μας. Χαζεύει τη θάλασσα. Γαλάζιος ουρανός που γράφει Between us. Δεν ξέρω αν η περιγραφή ήταν τόσο καλή όσο αυτό που βλέπω, αλλά αυτό είναι. Και ξέρεις τι θυμηθήκα τώρα που είπα Between us. Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς του Βασίλη και κάτω. Είμαι σίγουρη ότι δεν λέω σωστά τον τίτλο της ταινίας. Είναι μικρού μήκους. Είναι υπέροχη. Κάτσε να επιβεβαιώσω τον τίτλο και θα σου πω.

Ναι, σωστά τον είπα, τον τίτλο. Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και μας. Θα σου πω εν ολίγης ότι είναι ένα παλικάρι το οποίο θέλει να βγάλει ένα εισιτήριο για εκτέλη, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Συναντά ένα τύπο σε ένα βενζινάδικο.

συναντάει ένα τύπο σε ένα βενζινάδικο και του λέει: θέλω 22,50. Έχεις 22,50, σου πουλάω αυτό. Γιατί του λέει τόσο? Γιατί τόσο έχει το εισιτήριο. Τα υπόλοιπα δεν θα στα πω, γιατί δεν αξίζει. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να υπάρχει ακόμα στο YouTube. Μόνο να μ' ακούς, don't come back. Ξέρεις, για αυτές τις πόρτες που κλείνουν, γιατί κάποιες πόρτες κλείνουν και καλύτερα. Άρα, δες την απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και μας, του Βασίλη και κάτω. Αχ, πες και ένας τοπίος που μου αρέσει πολύ. Και δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, τον βρήκα. Ο Νίκος Αγκίνογλου. Πολύ καλός.

αυτούς τους δύο Γραμμάτικα και μόνο να είχα ακούσει πριν πολλά πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη σε ένα καταπληκτικό live με τη φίλη μου τη Στεφανία. Δεν θυμάμαι που ήμασταν, θυμάμαι ότι την επόμενη θα ακούγαμε Manu Chao. Και επίσης θυμάμαι ότι ήταν σε ένα κλειστό έτσι, stage, χώρο, στα μισά έτσι που έπαιζε ο Γραμμάτικο, που ήταν φοβερός. Άρχισαν να πέφτουν μπαλόνια. Και μετά είχε πάρα πάρα πολύ ζέστη. Και μας μοίραζαν μπουκαλάκια με νερό, όχι για να τα πιούμε. Καλά πίναμε αν θέλαμε, αλλά και να βραχούμε. Και ξεκίνησε ξέρεις ένα ατελείωτο μπουγέλο με νερά και μπαλόνια. Τι ωραία που ήταν. Πας στο φλεράκι. Μετά από Γραμμάτικα έχουμε πολύ σύντομη διαφήμιση. Μαζί σου μέχρι και τις 9 και μισή μην μου φύγεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή μαζί σου 8 με 10. Σήμερα εκτάκτος μέχρι 9.30. Έτσι πάμε λίγο πιο ηλεκτρονικά τώρα. Και πάντα ατμοσφαιρικά εννοείται. Καλώς όρισες.

Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου μιλήσω για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και το ξέχασα τελείως. Λοιπόν, την είδα την Οδύσσια στο Θερινό την περασμένη εβδομάδα. Θα σου πω τι συμβαίνει στην τέχνη, όπως και στη ζωή. Είχα πάρα πολλές προσδοκίες, πάρα πολλές, γιατί ήταν Κρίστοφερ Νόλαν από πίσω. Είχα δει και το τρέιλερ και μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης εξαιρετική αφίσα, εξαιρετική φωτογραφία, εξαιρετικά μακρινά πλάνα, αλλά... κάτι μου λείπε εμένα από αυτήν την ταινία, σαν να μην κορύφωσε. Βέβαια το τριωράκι περνάει νερό, εννοείται να πας να τη δεις. Και αν είσαι και τύπος που εστιάζεις περισσότερο στον ήχο και σε αφορά και έχεις ευαίσθητα αυτάκια σαν τα δικά μου, να πας στο κλειστό, να πας στο φωσκολό. Αν είσαι πιο έτσι συναισθηματικός και θέλεις καλοκαιράκι και ώρα, να πας στο θερινό, δεν τρέχει κάτι. Μου λες, ναι, αισθάνθηκα ότι δεν κορύφωσε, αισθάνθηκα ότι κάτι μου είπε. Μου άρεσε ο Οδυσσέας. Κανένα πρόβλημα με τη μαύρη Ελένη, φυσικά. Προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπως θέλουμε μπορεί να είναι η Ελένη και η κάθε Ελένη. Και ψηλή και κοντή και βαχιά και αδύνατη και μαύρη και άσπρη και ασιάτισσα. Η συγκεκριμένη έχει και ουλές στο πρόσωπο. Μου άρεσε η Πινελόπη. Αισθάνομαι όμως ότι δεν κορύφωσε, ότι δεν έγινε αυτό το κάτι που περίμενα. Καλή ευκαιρία να διαβάσεις και την Οδύσσια, ε, τι λες. Γιατί νομίζω έχεις να διαβάσεις από το σχολείο. Και τώρα που είσαι πιο μεγάλος, μεγάλη και όριμη, θα έχει να σου πει πολλά ο Όμηρος. Τώρα που ίσως να ψάχνεις την Ιθάκη σου.

θυμάμαι να σου είπα πως θα επικοινωνήσει μαζί μου. Νομίζω δεν σου είπα. Με βρίσκεις το προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κόσμο είμαι η Φένια Ρουκανά. Αν έχεις παρένθεση, γράψεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ή μπορείς να καλέσεις το 26950-22222 ή στο Viber, στο στίγμα, στα social του σταθμού.

Άρα έχεις να δεις δύο ταινίες. Έχεις να δεις την Οδύσσια και έχεις να δεις και την απόσταση ανάμεσα στον ουρανό και εμάς. Και να μου στείλεις ένα μηνυματάκι και να μου πεις μ' άρεσε ή δεν μ' άρεσε, ξέρω εγώ, ό,τι θες. Επίσης δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ελευθερία στις απόψεις. Πόσο μάλλον στην τέχνη,

Υπομονή, αν είσαι στη σεζόν, σίγουρα υπομονή. Λίγο το νου μας στον δρόμο να έχουμε, παιδιά, γιατί σήμερα που έβρεχε και επέστρεφα σπίτι το μεσημέρι. Ήμουν με το ποδήλατο, το φαντάσου. Δεν μπορούσα να μετακινηθώ και να κινηθώ ούτε με το ποδήλατο. Γιατί είχαν κατέβει όλοι με τα αυτοκίνητα λόγω βροχής, τουρίστες και όχι μόνο. Εντάξει, παιδιά, εδώ στην πόλη μπορούμε να έχουμε και ένα ποδηλατάκι να κάνουμε τις δουλίτσες μας, δεν μπορούμε. Καλώς ή κακώς δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης. Πάρε και ένα ποδηλατάκι να δεις τι ωραία που θα είσαι. Αναφέρομαι πάντα σε πιο νέους ανθρώπους, έτσι προφανώς. Τα άτομα τρίτης ηλικίας μπορεί να μην μπορούν να μετακινηθούν με ποδήλατο και είναι πολύ σεβαστό. Οι υπόλοιποι που μπορούμε. Ας το κάνουμε. Οπότε λίγο υπομονή, γιατί έχει πολλή κίνηση εκεί έξω.

Λοιπόν, Πασταφυλλαράκι μου, θα σε αφήσω σιγά σιγά. Από τις 8 μέχρι και τις 9.30 σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, ακούσε την Πασταφυλλαρά. Μουσικές του κόσμου, μουσικές που αγαπάω. Ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση. Αναρωτιέμαι αν είναι η τελευταία εκπομπή του Ιούλη. Όχι, έχουμε και την επόμενη που θα είναι 31. Μαζί λοιπόν και την επόμενη Παρασκευή σίγουρα. Θα λείψω κάνα δύο Παρασκευούλες αυγουστιάτικες. Φυσιολογικά λόγω διακοπών και άδειας. Ας τα πω αυτά όταν έρθουν στην ώρα τους. Να προσέχεις τον εαυτό σου και έξω, να πίνεις πολύ νεράκι, να ενυδατώνεσαι. Προσέξτε το δρόμο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και πάλι. Καλό σου βράδυ.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Dezabrou.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
6: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
5: Levante Ferries,
6: Manfredas Laundries,
5: Ξένος ATV,
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
5: Δοδόνη,
6: Expert Κλαβιανός,
5: Eyesight Optics,
6: Fresh Fruiters.

0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία. Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας. Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
13: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
14: Stigma Radio.
15: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hiaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
12: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή

0: Πέθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
6: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
10: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
9: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
10: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί